0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
3: Θέλω αλμάτος εκεί.
4: Ναι.
3: Έχουμε βρεθεί εμείς πουθενά βαλάντη Σκουμπουλόπουλος, με ξέρεις.
4: Ναι.
3: Ξέρει Γαβίτα, ήσουν.
4: Μάλιστα.
3: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρίς ψήρο, ακούς. Ναι. Και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο του Γρηγόρη, ε? Τον έχει κάνει γαμπρό.
4: Μάλιστα, ναι.
3: Μάλιστα, είναι απολογάει. Να το ξέρει το παιδί. Αυτό είναι ειδικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
5: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη. Το ξέρει το Βαλάντη, τον Πουπουλόπουλο.
4: Ναι, το ξέρω. Το Παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμου και μεγάλε κοινωνικέ εκδηλώσει.
6: Έχει και Παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε.
3: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
2: Έξι με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.
3: Τη Δευτέρα κάνω νύχια και...

0: μας, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...

0: 89. Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Hey. Καλημέρα, AI.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Αρμάντο.
2: Τι?
3: Εσένα πώς σε λένε?
2: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
2: Τον Παναγίτο τον Τορτζάτο τον ξέρεις?
3: Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία, ωραία. Βέβαια.
4: Ψεύτη.
2: Το ξέρεις, ρε ψεύτη.
3: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τορτζάτος? Το ξέρω, το ξέρω.
4: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
2: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τορτζάτος?
3: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τορτζάτος. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
2: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
4: Με φοβίζει.
3: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
4: Μαλακίες έλεγε.
1: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Σφαίρα 98,9.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε,
2: Αρμάντο.
1: Τι.
2: Εσύ, εσένα πώς σε λένε.
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα.
1: Τι άντρα με φαντάζεσαι.
2: Περίμενε, κάτσε άσπο εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
1: Ναι.
2: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο. Ναι. Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζεις χιούμορ και ζωντάνια.
1: Ζωντάνια.
2: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας. Ε.
1: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου.
2: Από τη φωνή. Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
3: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
4: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.
5: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: 989
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο.
2: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα.

0: φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
2: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
3: Ναι, ναι.
2: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
4: Στη Βύση. Λογικό.
5: Πήρε τα κύματα!
2: Η Ολλανδία δημιούργησε.
5: Στη Βύση
4: επέστρεψαν, νομίζω.
5: Μαλάκας! Πήρε τα κύματα! Αγιά!
1: Έξι με 10. Πρωινό σφαίρα!

0: 89 σφαίρα. Η ώρα είναι,
1: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
3: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο σφαίρα.
4: Κομματάρες πάντα back to back.
5: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
6: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
7: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Ατμόσφαιρα.
1: Τώρα
0: περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.
1: Τώρα
0: περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στο γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
2: Ναι.
1: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
2: Τι έγραφε?
1: Νάνι, νάνι.
0: Πρωινό Σφαίρα. Σφαίρα. Ακούς τις επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω αλμάτο εκεί.
2: Ναι.
1: Έχουμε πρεθεί εμεί πουθενά βαλάντη Κουμπουλόπουλο, με ξέρει.
2: Ναι.
1: Ξέρει καφίτα, ήσουνα.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρί ψυχολογού. Εντάξει. Και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, τον έχει κάνει γαμπρό.
2: Μάλιστα, ναι.
1: Μάλιστα, δεν ομολογάει. Να το ξέρει το πατέρα. Αυτό είναι ειδικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
3: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη. Το ξέρει το Βαλάντη, τον Κουμπουλόπουλο.
2: Ναι, το ξέρω. Το παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Έχεις και παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
1: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
0: Πρωινό Σφαίρα.
5: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989. Σφαίρα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
0: Σφαίρα 90.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 28 Σεπτεμβρίου 2026, κάπου στα 13 λεπτά μετά τις 6. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το ένα μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από το άλλο μικρόφωνο. Και σε πολύ λίγο. Εντάξει, έχουμε 50 λεπτά ακόμα μπροστά μας. Εδώ θα έχουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου. Εδώ θα έχουμε και την Άντση Αντωνίου, εδώ θα έχουμε και τον Γιώργο Λιανό, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας και μια εβδομάδα που θα μας οδηγήσει στο τελείωμα του Σεπτέμβρη και μια εβδομάδα που θα μας ξεκινήσει στην αρχή του Οκτώβρη.
1: Μαγικό.
0: Του δεύτερη μήνα του φθινοπόρου.
1: Μαγικό.
0: Ναι, ναι. Τι γίνεται Νικόλα μου, πώς είσαι, πώς περάσες, Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο.
1: Θεσσαλονίκη, φτωχομάνα μου, πώς το λέει το τραγούδι.
0: Δεν ξέρω πώς το λέει.
1: Μεγάλη φτωχομάνα γη, ωραιότατα, πέρασα υπέροχα. Ήταν ωραία.
0: Είχε κόσμο Ιουλία.
1: Είχε χαμό, γινόταν χαμό. Τι ωραία που είναι η Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν είχα πει, δεν πήγαινα. Δεν είχα πάει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τώρα ξεκίνησα να πηγαίνω. Τι ωραία που περνάω στη Θεσσαλονίκη, να σου πω.
0: Ωραία, ε. Μπράβο, ρε Νίκο, μπράβο, μπράβο. Μόνο είχε πάει με την Όλγα.
1: Μόνο.
0: Γι' αυτό πέρασες καταπληκτικά.
1: Όχι, όχι. Όχι, δεν είναι έτσι. Αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία. Φροντίζουν τα παιδιά πάνω να περνάω υπέροχα.
0: Τα παιδιά, ε.
1: Τα παιδιά, η
0: Σοφία δηλαδή, τι κάνουν η Σοφία και ο Σταμάτης και η Γετούλα.
1: Δεν καταλαβαίνεις πώς.
0: Τι κάνουν, πες μου.
1: Εσύ, πώς πέρασες.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Πέρα από την Ανούλα που όλοι εκεί πέρα ανεβάσατε, δεν ζείτε.
0: Πραγματικά, παιδιά, νομίζω ότι την Κυριακή το πρωί ήταν όλα. Μπήκα λίγο στο TikTok και στο Instagram, ήταν μόνο αναβίση. Τίποτα άλλο.
1: Καλά έκανε ο κόσμος, ωραία.
0: Ήτανε πάρα πολύ ωραία η αλήθεια. Είναι καταπληκτική η αναβίση. Κούκλα δεν το συζητάμε, φωνάρα δεν το συζητάμε. Μια πάρα πολύ ωραία βραδιά στο ΆΚΑ που πραγματικά ήταν από τις καλύτερες συναυλίες.
1: Αυτό που λέγανε ότι έβρεχε, τι έβρεχε. Έβρεχε όντως.
0: Έβρεχε λίγο στην έναρξη, λίγο πριν.
1: Αυτό το εκνευριστικό, το ψιλόγωρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή δεν πήγα και από την αρχή, πήγα λίγο πιο μετά. Γιατί.
1: Μετά, για να μην ταλαιπωρηθεί.
0: Για να μην ταλαιπωρηθώ, όχι ρε παιδί μου, γιατί είπαν να κοιμηθούν τα παιδιά για να φύγουμε. Οπότε.
1: Τα αφήσατε μόνα τους.
0: Ναι. Κοιμηθήκανε στο σπίτι, φύγαμε, τους λέμε: αν ξυπνήσετε, θα είμαστε τη Βύση. Πάρτε μας τηλέφωνο.
1: Τους γράψατε τηλέφωνο έκτακτες.
0: Τι να πω δηλαδή.
1: Θέλω να πω, δεν μπορούσαν να τα βάλουν άλλοι να κοιμηθούν.
0: Δεν μπορεί, ο μικρός θυλάζει. Καταρχάς για να κοιμηθεί πρέπει να θυλάσει.
1: Μια πιπίλα. Και βάλε γάλα από πίσω.
0: Παρ' όλα αυτά δεν το μετάνιωσα καθόλου, γιατί και πήγα και έφυγα έτσι 10 λεπτά, 20 λεπτά πιο νωρίς.
1: Τσάμπα πήγες.
0: Άνετα.
1: Τσάμπα πήγες, προσκλησούλα πήρες.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω αν το είδες και εσύ στα social media, υπήρχε λέει κόσμος που ταλαιπωρήθηκε στο να μπει στο στάδιο.
1: Βλέπω κάτι βίντεο.
0: Άκουσα και κάποιους άλλους που λένε ότι είχαν ειστήριο και δεν πήγανε. Το μοναδικό πράγμα που εγώ λίγο ενίσταμαι, κύριε Πρόεδρε, που το βίωσα κιόλας, είναι ότι υπήρχε, ρε παιδί μου, όπως και στους αγώνες, αλλά στους αγώνες υπάρχει κάποιος λόγος. Υπήρχε πάρα πολύ αυστηρή, έτσι, πάρα πολύ αυστηρός έλεγχος στο να μην μπουν μέσα αλκοόλ, αναψυκτικά και τέτοια.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Γιατί αυτό.
1: Γιατί εκεί είναι το κέρδος. Τι γιατί.
0: Ρε Νίκο μου, εκεί είναι το κέρδος, ναι. Μαζί σου. Να πάει ο κόσμος να πληρώσει. Δεν σου λέω να μην πληρώσει. Αλλά για να πάει κάποιος να πάρει ένα ποτό, έπρεπε να χάσει τη μισή συναυλία της Βύση.
1: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά δεν μπορείς να μπεις να πας σε μια συναυλία και να έχεις μέσα στην τσάντα σου αλκοόλ.
0: Ναι, αλλά έχεις όμως δημιουργήσει
1: τους
0: τα.
1: Τους ψάχνανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Έχεις δημιουργήσει όμως τις σωστές βάσεις για να μπορέσει ο κόσμος να μην ταλαιπωρηθεί,
1: μα
0: να εξυπηρετηθεί.
1: Δεν συζητάμε τώρα αυτό. Συζητήσαμε ότι δεν άφηναν τον κόσμο να μπει με αλκοόλ.
0: Ναι, μέσα. Αν λοιπόν δεν έχεις και έχεις μόνο μια καντίνα, ξέρω εγώ, ας τον κόσμο να πάρει κάτι να πιει. Δεν μπορεί να στεγνώξει κατά πιόνα του, ούτε να χάσει τη μισή συναυλία της Βύσης. Αλήθεια στο λέω, όσοι ρώταγα εκεί.
1: Το νερό δηλαδή δεν τους άφηνε ούτε.
0: Μόνο νερό.
1: Άρα για την καταπιώνα τους φρόντισαν να αφήσουν λίγο νερό.
0: Ναι, ρε φιλέ.
1: Για τη διασκέδαση όμως είπανε να πας στο μπαρ να πάρεις.
0: Ναι, αλλά περιμένανε μία ώρα ακριβώς.
1: Και τι να κάνουν τώρα.
0: Δεν είναι
1: έτσι
0: αυτό.
1: Είναι δύο διαφορετικά θέματα αυτά.
0: Ωραία, μα συνδέονται όμως μεταξύ τους.
1: Συνδέονται με κάποιο τρόπο, αλλά κατά τα άλλα.
0: Όχι με κάποιο τρόπο, συνδέονται άμεσα. Δηλαδή έπρεπε ο κόσμος να μην χάσει μία ώρα από την συναυλία της Βύσης για να πάρει κάτι να πιει.
1: Σε αυτό τώρα. Αυτό. Έχει να κάνει με αυτής.
0: Κατά τα άλλα, δεν έχω θέμα στο να βγάλουν λεφτά. Εννοείται. Αλλά ρε φίλε, σου λέω, εγώ πήγα και περίμενα 55 λεπτά με το ρολόι.
1: Και για να πάρω κάτι να πιω.
0: Δεν έχει το ένα, δεν είχε το άλλο, δεν είχε το παράλλο. Τρία ποτά είχε όλα και όλα. Άμα θες βγες, άμα δεν θες, να. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Μην
0: αλλά...
1: μένουμε στα αυτά. Μην μένουμε σε αυτά. Εγώ κάτι βίντεο είδα που κυκλοφορούσαν που λέγανε.
0: Ναι, τα είδα και εγώ αυτά.
1: Στις τουαλέτες δεν. Που δεν βλέπανε και καλά.
0: Εντάξει, ρε φίλε, 100.000 άτομα.
1: Ναι, αλλά είχε και κάτι. Τα πεταλάκια πολύ άκρη-άκρη-άκρη. Είχε κάτι και να. Γιατί του αφήνα τον κόσμο να μπει μέσα.
0: Τι να σου πω, εσύ, δεν ξέρω. Τι να... Και η αρένα είχε και να. Μπροστά, κάτω που ήμουν δηλαδή, που έβλεπα
1: να
0: αρένα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ αυτό που είδα είναι αυτό. Δηλαδή το ότι ήθελε κάποιο να πάρει. Το συζητάγανε και στις κερκίδες εκεί. Ήθελε κάποιο να πάρει κάτι να πιει, πρέπει να περιμένει μία ώρα. Να. Δηλαδή βάλε ρε παιδί μου μπαρ. Βάλε να εξυπηρετήσει τον κόσμο.
1: Να πω το άλλο, βέβαια είναι πολύ νωρίς. Mm. Αλλά νομίζω ότι ήταν το event του influencer. Δηλαδή θέλω να πω.
0: Ένα είδα... story εκεί ήταν.
1: Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Κάναν όλοι βίντεο. Έβλεπα τώρα μία σκοπέλα στο βίντεο ότι πήγα από νωρίς, πήγα από τις 6 ώρα. Έλεγε στο βίντεο, πήγα από τις 6 ώρα.
0: Α, ναι, καταρχάς πόσοι. Ναι, πόσοι.
1: Άρχισε να ψιλοβρέχει και μετά αποφάσισα. Θέλω να το ξαπεράσω αυτό στον εαυτό μου. Μπορώ να πιάσω στο Spotify, στο YouTube και να πάω στο Hotel Hermou να τη δω. Και έφυγα. Και δεν είδε τη συναυλία.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Σου λέω, ήταν η χαρά του influencer. Δηλαδή είχε κάτι να πει, κάτι να κάνει.
0: Νικό,
1: και
0: θα
1: να
0: σου πω κάτι.
1: Κάτι μέσα στο άκα, δηλαδή νομίζω ότι πήγε κόσμος.
0: Άκου να σου πω κάτι.
1: Για αυτόν τον λόγο.
0: Είχα πάρα πολλά χρόνια να πάω σε συναυλία. Αλήθεια στο λέω. Και θυμήθηκα το γιατί.
1: Δεν πας.
0: Ναι.
1: Έχει ταλαιπώρια, φίλε.
0: Πω, πω,
1: ναι,
0: φίλε.
1: Ρε φίλε. Ταλαιπώρια. Φουλ. Περπάτημα. Πού θα παρκάρεις. Άσε μας τώρα.
0: Και σου λέω δεν δυσκολεύτηκα γιατί άργησα να πάω και έφυγα πιο νωρίς. Αλλά δηλαδή μπήκα και βγήκα. Ναι, ναι, ναι. Μπήκα και βγήκα στο άκρα μπαμ μπαμ.
1: Δεν έζησε. Έχει
0: κάνει
1: να
0: τα δεις. Ήταν 4 ώρες. Δηλαδή με κατά τις 3. Αλλά θυμήθηκα γιατί δεν πάω. Τι είναι αυτό το πράγμα με τη συναυλία. Δηλαδή πρόσεξε. Το πρόσωπο της Βύση δεν το είδα. Μπράβο. Το πρόσωπο της Βύση δεν το είδα. Το είδα από τις γιγαντοοθόνες.
1: Επίσης ήθελα να το πω.
0: Ναι. Για ποιο λόγο να μην το δω από τηλεόραση από το σπίτι μου. Τι θα άλλαζε δηλαδή. Κατάλαβες. Γι' αυτό δεν πάω σε συναυλία.
1: Για μια συναυλία σου δημιουργεί συναισθήματα. Εννοείς εκεί.
0: Το μοναδικό συνέστημα που αισθάνθηκα ήταν η ταλαιπώρια.
1: Αυτό δεν θα το είχες όμως όταν το βλέπεις στο σπίτι σου.
0: Αυτό, μα το ξέρω.
1: Έχεις το συνέστημα της ταλαιπώρια.
0: Αυτό εννοείς. Δεν κανένα το έχω καθημερινά. Ας μην το έχω και το Σαββατοκύριακο. Πραγματικά δηλαδή στο λέω. Τέλος πάντων όμως, παρόλα αυτά. Ένα πολύ ωραίο θέαμα. Αυτό είναι αυτό που μένει. Ένα πολύ ωραίο θέαμα. Μία πολύ ωραία παραγωγή. Και μία αναβίση που πραγματικά, έστω και από μακριά, τη θαύμαζες. Τη φωνή της, το στήσιμό της, όλο αυτό που είχε δημιουργήσει. Ήταν καταπληκτική. Τώρα το γιατί εμένα δεν μου αρέσει να πηγαίνω στις συναυλίες είναι αλλού παπαγκύριο. Είναι δικό μου θέμα. Θα το λύσω μόνος μου. Κατάλαβες. Λοιπόν, λέμε συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί ή να διαβάζουν και να πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη ή δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά το Vodafone Sigil λέει, και εγώ συμφωνώ full, ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CGO Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full ακριβώς όπως τους ταιριάζει. Γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Είδα και τη φίλη σου την Αλεξία, να ξέρεις.
1: Ναι, εκεί απ' έξω.
0: Ναι. Σταυρωτά, σταυρωτά.
1: Μπράβο, σταυρωτά. Λίτλ, ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και ευαισθητικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Πάλι πρώτη μετάδοση.
1: Τι να σε κάνω, αφού.
0: Σήμερα είναι.
1: Ναι.
0: Σήμερα.
1: Τώρα θες να τα ακούω.
0: Τώρα θα το βάλουμε, εννοείται. Τώρα θα το βάλουμε. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες, πρώτη μετάδοση. Θα το ακούτε για μία ολόκληρη εβδομάδα εδώ στο Σφαίρα 102,2. Ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι.
1: Είναι
0: μουσική έχει γράψει
1: μπαλάντα,
0: ο Γιώργος Σαμπάνης και στίχους η Ελένη Γιανατσούλια. Και νομίζω ότι και οι δύο είναι από τους καλύτερους έτσι συνθέτες και στιχουργούς. Καλή ακρόαση, πάμε να το απολαύσετε.
2: Σφαίρα 102,2. Αποκλειστικό

0: δωμάτιο. 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
0: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα. Σφαίρα 102,6.

0: Τι έχω να σου πω?
1: Τι έχεις να μου πεις?
0: Αν ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότη, στο jobfind.gr θα βρεις κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr.
2: Λοιπόν, η Στίχημαν και ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκαν στο ελληνικό παιδικό χωριό, στο Φίληρο, σε μια ξεχωριστή συνάντηση γεμάτη χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δωρεά της Στίχημαν για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών και εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας Ήρωες. Ο Αντώνης Ρέμος, με αφορμή και την μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας, βρέθηκε κοντά στα παιδιά μαζί με τη Στίχημαν. Η ημέρα ήταν γεμάτη δώρα, χαμόγελα και όμορφες στιγμές με τη στήριξη της μάθησης και της εξέλιξης των παιδιών να βρίσκεται στο επίκεντρο. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Instagram, είτε βρεθήκατε είτε όχι στη συναυλία της Άννας Βύση, που πραγματικά έγινε ένας χαμός. Να πω μια καλημέρα εκεί στα Γιάννενα, στον φίλο μου τον DJ Galex.
0: Έλα, ρε, ελπίζω DJ να το λέω Galex σωστά.
2: Στην Αγγελική, στη Μαρία, στην Ευανθία, στην Καρολίνα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους σας. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Τελεία οφουσού.
3: Οφουσού είμαι, οφουσού.
2: Α, μπράβο. Και έχουμε και Viber, το Viber εδώ του σταθμού μας, 6936 10 10 22. Έχουμε break, Νίκο.
0: Όχι, Παναγή. Όχι. Έχουμε οι δυο μας, θα συνεχίσουμε να τα λέμε.
2: Ωραία, οκ.
0: Γιατί okay. Έχουμε πάρα πολλά νέα να πούμε γενικά.
2: Δεν έχουμε καθόλου, τελειώσαμε. Αυτά ήταν τα νέα.
0: Τι λες, Παναγή, έχω πάρα πολλά νέα. Πάρα πολλά.
2: Έλα, ένα πολύ ωραίο νέο ότι κέρδισε η Ελλαδάρα μας εχθές.
0: Κέρδισε χθες, το κάθεσα, το είδα, μεγάλη χαρά.
2: Έτσι. Να τα λέμε και αυτά.
0: 0-1. Δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τους Γερμανούς.
2: Τη Γερμανία.
0: Ποτέ.
2: Παίξαμε καλά, το είδες?
0: Το είδα από το δεύτερο ημίχρονο, δυστυχώς, γιατί πήγα και έκανα κάτι. Ήμουν έξω.
2: Ωραία. Οπότε ναι, κέρδισε η Ελλάδα εχθές, ένα πολύ ωραίο νέο. Τι άλλο. Αυτά με τα νέα που υπάρχουν στην επικαιρότητα και άλλα πολλά έτσι τα λίγο πιο δυσάρεστα που τα αφήνουμε να τα δούμε στην συνέχεια σε πολύ πολύ λίγο. Οπότε περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Εδώ είμαστε, ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με τα νέα για τον καιρό.
4: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
5: Είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
4: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Ρε, είσαι καλά. Εννοείται, γιατί έχεις και πολλές λύσεις ακόμα. Τι δεν το συζητάμε. Αχ, Παναγία μου, λέμε εδώ και τα δικά μας. Καταλάβατε όσοι ώρες ακούτε τραγούδια. Λοιπόν, τι.
1: Α,
0: όχι, και άλλα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι είναι ρε παιδιά η ζωή. Η ζωή είναι μικρές απολαύσεις, ένας ωραίος καφές κάθε πρωί, ένα γλυκό το απόγευμα, ένα επιδόρπιο με φίλους. Δεν χρειάζεται να τις στερηθούμε, ούτε να γεμίζουμε τύψεις. Με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό, με γλυκαντικό από το φυτό στέβι, από την καθιστά τη ζάχαρη, σε ροφήματα και φαγητά, οι γεύσεις μένουν ίδιες, αλλά οι θερμίδες μηδέν. Slim Fix και όλα γίνονται τόσο πιο γλυκά και τόσο πιο απλά.
1: Το 18ο Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού, με την υπογραφή του Άλμα Ζωής, έρχεται την Κυριακή, παιδιά, 4 Οκτωβρίου. Εμείς θα είμαστε εκεί για να γιορτάσουμε μαζί σας τη ζωή, τη δύναμη και την ελπίδα. Και μην ξεχνάτε, οι δράσεις ξεκινούν από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα. Μπείτε τώρα στο greecerace.gr και δείτε όλα όσα μας περιμένουν και ελάτε να γίνουμε μαζί ένα για ακόμα μία χρονιά. Γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού.
0: Και θέλω να σας πω για το 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Το κοινό συναντά και φέτος τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 11 Οκτωβρίου η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή με προβολές, δράσεις σε χώρους όπως το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση αλλά και σε κινηματογράφους της πόλης. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ελληνικό σινεμά και η νέη δημιουργία, ενώ η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του φεστιβάλ, την Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερου ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, έχουμε Σάκη Αρναούτογλου, τον έχουμε έτοιμο.
1: Άμα μου δώσει 30 δευτερόλεπτα.
0: Άμα σου δώσω 30 δευτερόλεπτα, βεβαίως και τα έχεις, γιατί θέλω να πω και τις καλημέρες. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στην Παρασκευή, καλημέρα στο Γιώργο που μας ακούει από το εξωτερικό και ένα άλλο κορίτσι μας ακούει από Στουτγκάρδη. Κάτσε να πω την καλημέρα. Καλή εβδομάδα από Στουτγκάρδη. Ναι, η Αγγελική. Φιλιά πάρα πολλά. Στη Θεσσαλονίκη μας. Σε συζητάει η Θεσσαλονίκη, ότι σου λέει Σαββατοκύριακο. Θα μου πούνε, λέει, και άλλες λεπτομέρειες σε λίγο.
1: Τι ωραία που είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Για να το λες εσύ έτσι, καλά
1: είναι,
0: κατάλαβα.
1: Καλά κρασά, ε.
0: Καλά. Καληνύχτα σας.
1: Καλά, γεια σας. Καλή βραδιά.
0: Και πότε ξεμπερδεύεις με τη Θεσσαλονίκη?
1: Δόξα τω Θεώ, έχω ένα μήνα ακόμα.
0: Ένα μήνα!
1: Πρέπει να τον έχω.
0: Ένα μήνα κάθε Σαββατοκύριο. Αν βλέπω τώρα εδώ πέρα και στον Αντένα, η μεγαλειώδη συναυλία λέει της Ανασβήσης το κατέβει και ένα εκεί στρογγυλό φωτιζόμενο.
1: Έβλεπα ένα account που έλεγε όλα όσα έχει αντιγράψει η Βύση.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Ναι, όλα έδειξε 3-4
0: πράγματα. Να βλέπεις, αυτά δεν μπορώ ρε φίλε. Αυτά δεν μπορώ. Δηλαδή μένουμε στο ότι έγινε μια πολύ ωραία συναυλία, μια υπερπαραγωγή στο ΆΚΑ από έναν Έλληνα καλλιτέχνη που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Βλέπουμε λες και υπάρχει παρθενογένεση. Έπρεπε να κατέβει η Βύση με πουλί επάνω σε ένα περιστέρι.
1: Έλα μου
0: ντε. Τι να πω. Λοιπόν, τα νέα για τον καιρό. Σάκης Αρναούτογλου είναι εδώ. Έλα. Για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
2: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
3: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 28 του Σεπτέμβρη σήμερα Δευτέρα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο καιρός στις επόμενες ημέρες για να ρίξουμε μια ματιά στην θετική τι πρόκειται να συμβεί. Ξεκινώντας από τη σημερινή ημέρα, η οποία φαίνεται ότι θα κυλήσει ομαλά. Θα είναι η μόνη ημέρα μέσα στην εβδομάδα η οποία θα έχει ηλιοφάνεια, αρκετή με λίγες συννεφιές το μεσημέρι, ανέμους βόρειους γύρω στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα όσον αφορά στην αυριανή ημέρα, Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη, προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια και πάλι, αλλά θα υπάρχουν συννεφιές στα ορεινά, μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει τοπικά το μεσημέρι και το απόγευμα εκεί. Κατά τα άλλα, από το βράδυ θα ξανανοίξει ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, ακόμα και στις ορεινές, ενώ οι άνεμοι θα διατηρηθούν από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 5 με 6, πολύ τοπικά έως και 7 μποφόρ στα ανατολικά. Η Τετάρτη θα έχει αρκετή συννεφιά στις περισσότερες περιοχές Αττικής. Θα πρέπει να εκδοθούν βροχές περισσότερες στα ανατολικά και τα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, με τον βοριά να ανεβαίνει λίγο ακόμα σε ταχύτητα και ζωστάσει και τα 7 τοπικά στα ανατολικά και τα 8 μποφόρ, και θα πέσει η θερμοκρασία, δεν πρόκειται να ξεπεράσει ο υδράγυρος στους 21 με 22 μόλις βαθμούς Κελσίου. Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται άστατος καιρός, μικρή πιθανότητα ανυπαρκτή για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο βοριάς θα ενισχυθεί λίγο ακόμη και η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
2: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς, πατάς εκεί πέρα, κουμπιά όλα.
2: Πατάω, ναι. Ακουμπάω, κάπου πρέπει να χωρέσω κι εγώ.
1: Ξεκινάς με το... Άντε τώρα να τα πεις όλα αυτά. Με το Night of the Seven Kingdoms.
2: Okay.
1: Και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Και πολλά πολλά ακόμη, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι έχει τα πάντα και είναι λογικό, γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Λοιπόν, φτάσαμε στα 5 λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι ο...
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Εδώ θα είναι η...
2: Νάνση Αντωνίου.
1: Και εδώ θα είναι και ο...
2: Γιώργος Λιανός.
1: Και ο Νίκος Καλούδης και ο Παναγής Τζορτζάτος. Και για σήμερα στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10 εδώ στο Σφαίρα 102,2. Εννοείται μαζί μας όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα έχουμε τα καταστήματα Lidl με όλα αυτά πολύ ωραία νέα που σας μεταφέρουμε κάθε μέρα. Τα φρέσκα, τα γευστικά, τα απολαυστικά, γιατί έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Κάθε μέρα στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση, ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Το full Lidl. Και όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Προλαβαίνω για τραγούδι, Νίκο.
2: Όχι, Παναγί μου.
1: Δεν προλαβαίνω, ε.
2: Όχι, όχι.
1: Break και επιστρέφουμε.
3: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
4: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
5: Έτοιμοι μπαμπάδες.
4: Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
14: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση, η σύνθεση του MHP Guar, προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν, συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας γιατί.
17: Σφαίρα 989.
18: Η ώρα είναι 7.
19: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
18: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
20: Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
25: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
26: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
27: δι κουαλίτα.
28: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
29: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
30: Ναι.
31: Έλα ρε παιδί μου.
32: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
33: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
34: Να το προσκυάσω.
35: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
36: Γιώργος Λιανός.
37: Πω τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
38: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
39: Νάνσια Δομού.
40: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
41: Παναγή Τζορτζάτο.
42: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
43: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
44: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούδης.
45: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
46: Ένα, τρία,

0: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε σήμερα Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου.
1: Από το άλλο, γι' αυτό βλέπουμε εδώ θρίαμβος. Σήμερα σε μεγάλη μέρα, Παναγή.
0: Γερμανία, Ελλάδα 0-1.
1: Γκομπά, κυρία Μέρκελ. Γκομπά, μίστερ Σόιμπλε.
0: Είναι ότι πιστεύω ότι πίσω από αυτή τη νίκη της Ελλάδας, στο μυαλό των περισσότερων Ελλήνων είναι η Μέρκελ, για κάποιο λόγο.
1: Και η Bild, που έβαλε σχρό πρωτοσέλιδο. Ο ποδοσφαιρικός νάνος, λέει, κατάφερε το και το.
0: Άντε μωρή Μπιλ που θα μας πει σε εμάς ποδοσφαιρικό νάνο.
1: Άιντε πάτον σας. Αχτουγ, αχτουγ, ich πάτεν, ich deutsche πάτεν, εσέ αγκός, αουφίτεσε.
0: Έχουμε πολλά να δούμε. Τώρα περιμένουμε και τον Γρηγόρη και την Άννη σε πολύ πολύ λίγο θα είναι εδώ. Να πούμε τα χρόνια πολλά όμως αυτούς που γιορτάζουν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου.
1: Ο Χαρίτος.
0: Ο Χαρίτος.
1: Ο Χαρίτος.
0: Ο Χαρίτος.
1: Χαρίτο.
0: Χρόνια πολλά. Σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Τι παγκόσμια μέρα έχουμε
1: σήμερα? Παγκόσμια μέρα κατά της λύσας. Από το 2007 η Συμμαχία για τον Έλεγχο της Λύσας, η IRC, καθιέρωσε την 28η. Σχετικά με την λύσα είναι λοιμώδης αστέρια του κεντρικού νευρικού συστήματος που μεταδίδεται στον άνθρωπο από το δάγκωμα και το σάλιο ζώων που είναι φορείς του ιού της λύσας και υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρος. Προσέχετε εσείς με τα λεπουδάκια τα μικρά που πάτε εκεί να τα χαϊδέψετε, λες και είναι κουτάβια. Νομίζετε.
0: Και ο λύκος δεν έχει λύσα, Γιώργο.
1: Όλα τα ζωάκια τα οποία δεν έχουν κάνει εμβόλιο κατά της λύσας και τρώνε πράγματα, δεν είναι μόνο λύσα, μπορείς να κολλήσει πολλά μικρόβια, πολλά πράγματα τα οποία έχουν στο στόμα τους.
0: Παιδιά, είδατε ένα παλικάρι στο Κρυονέρι, εδώ στην Αττική, στο Κρυονέρι.
1: Δάκωσε.
0: Που πήγε, λέει, για τζόκινγκ, λέει, στο δάσος του Κρυονέρι και το επιτέθηκε λύκος.
1: Εσείς όλοι εκεί, οι πολύ κυριλέδες εκεί στα βόρεια, πρέπει να προσέχετε τώρα.
0: Σιγά μου, είναι πολύ κυριλέδες.
1: Στην Εκάλη θα σου φάει τον ποπό.
0: Ο λύκος. Λίγε. Ποπό, παιδιά, πάλευε, λέει, 10 λεπτά με το λύκο του χύμιξη, τον δάγκωσε.
1: Δεν πιάνεται, φίλος, ο λύκος.
0: Καλά, προφανώς. Και ήταν, λίγε, πάρα πολύ επιθετικός.
1: Πάρα πολύ επιθετικός. Ναι. Τι του είπε, δεν είμαι επιθετικός, κανονικός είμαι.
0: Εντάξει, μην το λες, γιατί οι αλεπούδες πλέον έχουν γίνει στις αυλές κατοικίδια.
1: Γιατί είσαι τόσο επιθετικός? Έχεις πρόβλημα μαζί μου?
0: Σταμάτα ρε, ο άνθρωπος πέρασε δύσκολα πολύ.
1: Πολύ δύσκολα και τον έφαγε καλά δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: κάτι
0: ναι.
1: Ρασουνιές εδώ από, ναι. από το γόνατο και κάτω, από πάνω, δεν θυμάμαι. Ναι. Κάτι τόσες μεγάλες δε.
0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα. Τι έκανα?
1: Δηλαδή αν ήμασταν μια παρέα λίγο τώρα θα μου φαινόσουν πολύ
0: νόστιμος. Καλά, πια σηματάκια για αυτό.
1: Έχεις και τσι, σαν πικάνια είσαι. Κρατάκι λιπάκι, κρατάκι λιπάκι.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Α, σήμερα λοιπόν το 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. Αυτή είναι η πρώτη διεθνής που λένε. Μάλιστα. Τι άλλο γίνεται εδώ πέρα. 1939 αρχίζει να λειτουργεί η ελληνική υπηρεσία στο ραδιόφωνο του BBC. Ωραία, πάρα πολύ. 1974 καθιερώνεται με νόμο η δημοτική γλώσσα στα ελληνικά δημοτικά σχολεία. Έσχος, θα πω εγώ.
0: Γιατί, Γιώργο?
1: Χάσαμε όλα αυτά, τις περισπομένες, τις οξύες, τα αυτά, την καθαρεύουσα. Μιλούσαμε σαν λόρδι, μιλούσαμε. Τώρα, μπρο, ούσε μπρο, ψάρις.
0: Κάναμε στα αρχαία περισπομένες και οξύς, μου είχα σπάσει τα νεύρα. Βάλε εδώ την τελίτσα, βάλε από πάνω τη βουλίτσα, βάλε από κάτω τη γραμμούλα. Χέσε με τώρα, λες, και αν μου χρειαστεί.

0: πουθενά.
1: Κληρονομιά σου είναι αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπαράτσεις για να γίνεις. Να γίνεις πλαδαρός νεοέλληνας. 1998 ιδρύεται η Google. 2000 ο Κώστας ο Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20.09. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912. Όχι ρε φίλε, δεν ξέρω τι είναι τώρα. Όταν ο Κωστής Τσικλητήρας είχε προτεύσει στο μήκος ανεφοράς. Δηλαδή πέραν οι Έλληνες ας πούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και λέγανε εντάξει, ήρθανε και τα γεμίσματα, η κομπάρση. 2003 στο φυσικό τους χώρο, 2003 τότε ξεκινήσαμε, όχι ο Ανδρόνικος. Στο φυσικό τους χώρο τα ευρήματα της Βεργίνας που ήρθαν στο φως το 77 από τον Μανώλη Ανδρόνικο, εγκαινιάζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού Ευάγγελο Βενιζέλο τότε, η έκθεση των αρχαιολογικών ευρημάτων της Βεργίνας, όλος ο κόσμος μένει με το στόμα ανοιχτό βλέποντας τον πλούτο, τα υπέροχα κτερίσματα που βρίσκουν στον πραγματικό τάφο του μπαμπά του Μεγαλέξανδρου. Καλώς του Γρηγόρη.
0: Μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Τι άλλο, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω.
0: Γεννήσεις, θανάτους, κάτι.
1: Δεν βλέπω τίποτα συγκλονιστικό. 1966 γεννιέται ο Αντρέ Μπρετόν. Γάλλος σουρεαλιστής ποιητής που έγραψε και το μανιφέστο του σουρεαλισμού.
0: Ναι, γιατί άμα δεν ξέρουμε το Μπρετόν.
1: Απίκυλε μας πέντε στίχους.
0: Το Μπρετόν.
1: Ο Ηλία Καζάν γεννήθηκε το 2003, πέθανε μάλλον το 2003 και από γεννήσεις το 551 γεννιέται το Κομφούκιος. Εξελινισμένη ονομασία του Κουνγκ Φουζιού. Κινέζος φιλόσοφος, θα σου πω και μερικά τσιτάτα του Κομφούκιου που είχαν πιάσει πάρα πολύ.
0: Για πες.
1: Ειλικρίνεια και αλήθεια είναι το θεμέλιο κάθε αρετής, είπε ο Κομφούκιος. Ο σοφός ο άνθρωπος δεν αμφιβάλλει. Ο τέλειος άνθρωπος δεν ανησυχεί, ο γενναίος δεν φοβάται.
0: Σωστά.
1: Αυτά τα λέω και τα έλεγα και εγώ. Καθόμουν 5 λεπτά τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν έγινες φιλόσοφος.
1: Όταν γνωρίζεις κάτι, να επιμένεις ότι το γνωρίζεις. Όταν πάλι δεν το γνωρίζεις, ομολόγησε ότι δεν το γνωρίζεις. Αυτό είναι γνώση.
0: Άκου τώρα. Και αυτό τώρα γράφτηκε στην ιστορία.
1: Ευχαριστούμε, Κουνφουτζού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.

0: Να είμαστε κι εμείς, καλημέρα και από εμάς. Καλώ τον Παναγί, καλώ τον Γιώργο. Καλώ τον Νικολά, καλώ ήρθατε.
1: Το email ξέχασα, Βαζνάση.
2: Ποιο email?
1: Τη έδωσα, έχει δηλώσει συμμετοχή τώρα για εμείς Ελλάς Ταρελάς.
2: Θα πα, Μωρή, για εμείς Ελλάς Ταρελάς.
1: Και τον αριθμό.
3: Για μεσόκοπε.
0: Τι λέει, Εσπρεσό?
3: Όχι, δεν γράφει ότι είναι για μεσόκοπε, λέω εγώ.
2: Ότι μπορεί να στείλουν email για να δηλώσουν συμμετοχή.
3: Θέλει να γίνει η επόμενη Star Ελλάς χωρίς Ελλάς? Δήλωσε συμμετοχή στο www.starellas.com.
1: Έχω μια βιζάρα.
3: Και σε ένα κινητό.
2: Σταμάτα.
1: Τι να πω, ναι.
0: Και σε ένα κινητό. Πες το κινητό, κάτσε να το πω δημοσίως. Αφού το γράφει εφημερίδα. Που γράφει Εσπρέσο. Και στο 6947-982-22. Θέλεις να γίνεις επόμενη Star Ελλάς ή μη Ελλάς?
1: Αυτό είναι το μπαμπαλί δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Δήλωση συμμετοχή στο
3: 3W.com/starellas.com
0: και στο 6947-982-22.
2: Παιδιά, γιατί πότε τα σταμάτησε?
0: Πάρα πολύ.
2: Τελευταία τα είχα αφήσει στο Μακεδονία TV.
3: Άκουσε με λίγο.
2: Νομίζω.
1: Εγώ μόνο τα πελοποννησιακά βλέπω.
3: Τα πελοποννησιακά και εμένα μου αρέσουν.
2: Και τη Κρήτη είναι ωραία.
0: Στο χωριό κάναμε ωραία καλυστία.
2: Άσε μας
3: μωρά. Στις
0: Ικαίες. Άσε μας εσύ.
1: Μυσικιά 2000. Δύο έχει βγει. Τρεις φορές.
0: Εγώ.
1: Έχει τον τίτλο.
0: Εγώ έχω βγει Μίστερ Σικιά.
3: Απλά ρε παιδί.
2: 2000 έχει βγει Μίστερ
1: Σικιά.
2: Μόλις Σικιά.
3: Δεν το περιμέναμε όπως έλεγα.
0: Σικιά βέβαια είναι άλλο χωριό. Έτσι τώρα επειδή λέτε για άλλο.
2: Στο δικό σας δεν είχατε, οπότε πήγε στο πλησιέστερο.
0: Όχι ρε φιλέλα, δεν είναι. Είναι μεγάλη Παναγία. Εσύ δεν είναι Σικιά.
3: Ιδιός νομός.
1: Αυτά που οργανώνει ο Τζορτ Σαπέλας.
0: Ναι, από τη Σικιά είναι η Πάολα. Η Πάολα είναι από τη Σικιά. Πάολα είναι από τη Σικιά. Πάολα, ναι.
3: Τέλος πάντων, να πούμε φίλο... για τα καλυστία.
0: Όχι, αλλά έχω φίλο που έχει βγει δύο χρονιές. Μίστερ Σικιά. Γελάτε, βλάκα.
2: Έλα, Γρηγόρη, μπήκα και το κατάλληλο χωριό, Μίστερ Σικιά.
0: Μίστερ Σικιά, 2017-2018.
3: Πάει, Τζότσα, πάει.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Τώρα για Μίστερ Σικιά δεν ξέρω. Μίστερ Σικιά.
2: Μίστερ Σικιά βγήκε.
0: Ναι.
2: Μπράβο.
0: Έχω βγει δύο χρονιές.
3: Συγχαρητήρια, παιδιά, εγώ δεν έχω βγει πουθενά τίποτα.
0: Αλήθεια, Μίστερ Σικιά. Δύο άτομα ήμασταν. Και ο ένας δεν κατέβηκε και βγήκα εγώ μόνος μου. Πάμε λίγο.
3: Να πούμε για τα καλυστία.
0: Να τα πούμε μετά, τι να πούμε για τα
3: καλυστία. Όχι, να πούμε ότι εγώ θέλω να πω ότι χαίρομαι που επιτέλους ξαναγίνονται τηλεοπτικό. Γιατί δεν ξέραμε αν γίνονται μέχρι τώρα.
0: Πού δεν ξέρω, ποιο κανάλι θα τα δείξει.
3: Η Λιάννα, ας πούμε, δεν είχε βγει τηλεοπτικά η Παπαγεωργίου.
1: Πού είχε βγει. Α, δεν τα παίζανε τότε.
0: Μια στα πρώτα καλλιστέχνη με τον Νέα Σοβαρά Τάρα.
3: Όχι, Γρηγόρη, μας ενδιαφέρουν πολύ.
2: Παιδιά, εγώ ξέρω ότι τα τελευταία καλλιστεία τα παρουσίασε η Νικολέτα Ράλη στο Μακεδονία TV.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί τα είχα αφήσει.
0: Πάμε λίγο για τα νέα τη ημέρα. Να είναι καλά όλοι του.
4: Τα νέα τη ημέρα.
0: Τα νέα να φανταστώ τα φτιάξει εσύ, Παναγία.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Μητσοτάκης, προτεραιότητά μας στο κόστος ζωής. Η Ελλάδα θέλουμε να είναι χώρα γεφυροποιός και όχι ταραχοποιός.
2: Γιατί τώρα, τι δεν σου άρεσε αυτό το νέο καιρό της ανταφέρεια?
3: Ναι,
0: είναι συμπαίκτης μου στο τένις. Ο Γεωργιάδης ανακοίνωσε τον Δημήτρη Σκουλό στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μπορώ να πάρω κι εγώ ένα που παίζουν πάντελ.
0: Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα. Είναι απατεώνας, γελιοποίησε τη χώρα, πήγε Αμερική χωρίς να ξέρει αγγλικά και μπαμπάλιζε στον Κλίντον. Μεγάλη συζήτηση αυτή.
2: Πάμε θα στηρίζουμε κάτω. Ζωή τώρα, μα ακολουθεί στο Instagram, μέσα στο λέω.
0: Ενεργειακός χειμώνας. Κυβέρνηση και. Αν δεν τσιρίζει, αν δεν φωνάζει και μιλάει ήρεμα.
2: Αυτό είναι ο ρόλος.
0: Αν δεν τσιρίζει, δεν φωνάζει και μιλάει ήρεμα, μπορώ να την ακούσω να μιλάει. Αν ανεβάζει συχνότητα, πρέπει να ξέρει ότι είναι.
2: Μα δεν θα είναι η ζωή που αγαπήσαμε.
0: Ναι, όχι, μια χαρά αγαπήσαμε. Αν αγαπάς έναν πολιτικό γιατί τσιρίζει, κάνεις λάθος. Αν γυρίσει πίσω, σημαίνει ότι ήταν δικό σου.
3: Ναι, γιατί είναι εσύ ακολούθησε στο Instagram?
2: Η ζωή. Μετά το βίντεο.
0: Μετά το βίντεο
2: που την τάγκαρα.
0: Βέβαια.
2: Και μου στείλε και μήνυμα, inbox.
0: Ναι.
3: Τι μήνυμα σου έστειλε η ζωή?
2: Μου καρδούλα.
3: Σκέτη καρδούλα.
2: Ναι. Έλειπε την Παρασκευή που το είπαμε.
0: Α, σωστά. Έλειπε την Παρασκευή που το είπαμε.
2: Τι ζηλεύει, θε να σε ακολουθήσει και εσένα, τι θε?
0: Σιγάρε να σε
3: ακολουθήσει.
0: Συγγνώμη, βρε αγάπη μου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ήρθα με καφεδάκι γι' αυτό. Λοιπόν, ενεργειακό κυβέρνηση. Α, λέει κυβέρνηση και δηληστήρια ρίχνουν 0,40 το πετρέλαιο θέρμανση. Έρχεται βέλτιστο το πακέτο. Πάντως να σα πω κάτι. Πέρσι, αυτό μου λέγανε. Μέχρι το Δεκέμβριο είχε καλό καιρό. Δηλαδή μέχρι τέλη Νοεμβρίου.
2: Όχι πέρσι. Ναι. Και σε όλες τις χρονιές.
0: Ναι, είχε καλό καιρό. Και λέει, όσο δουλεύαν τα μαγαζιά δεν ανοίγανε τη ζέστη και τίποτα άλλο. Τώρα λέει που γίνεται αυτό. Μακάρι να αλλάξει ο καιρό που δεν
1: έχει. Μια συνέπεια. Έτσι. Ναι. Οκτώβριο σου λέει φθινοπωράκι έρχεται.
0: Ναι, εμεί δεν θέλουμε αυτό.
1: Δεν θέλουμε.
0: Γιατί όσο πάει πιο αργά να πάρουν το πετρέλαιο ο κόσμος, γιατί είναι πολύ ακριβό, ρε φίλε.
2: Ναι.
3: Εντάξει, να σας πω κάτι βέβαια. Όχι, θέλουμε και λίγο νεράκι, γιατί.
2: Νερό να έχει, κρύο να μην έχει.
3: Γιατί η βροχή βοηθάει παιδιά πάρα πολύ.
1: Μας χάλασε τις σταφίδες σουλτανίνες, το βλέπα χθες.
2: Σου χάλασε τη σουλτανίνα.
1: Τα χάλασε και τώρα ποντάρουν όλοι στη μαύρη τη σταφίδα. Σουλτανίνα έφαγε βροχή και έγινε έτσι.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω για τις σταφίδες. Πάντως γενικά μετά το καλοκαίρι χρειαζόμαστε λίγο νερό.
0: Φοροαπαλλαγές και fast track αδειοδοτήσεις. Ποια κίνητρα δίνει η Ελλάδα για ξένες επενδύσεις? 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ως 50 εκατομμύρια τι μπορούμε να κάνουμε?
0: Δεν κλιμακώνεται η κόντρα Ισραήλ-Τουρκίας. Μάλιστα, Ομπάμα, πώς θα ήταν ο κόσμος αν κυβερνούσαν οι γυναίκες? Τις αγαπάω, αλλά αυτό είναι γελίο, απαντά ο Τραμπ. Και τελευταίο νέο.
1: Αν κυβερνούσαν, τις αγαπάω, αλλά αν κυβερνούσαν θα ήταν γελίο.
0: Όχι, όχι, ο Ομπάμα είπε, Ομπάμα είπε ότι τις αγαπάει. Ο Ομπάμα λέει πώς θα ήταν οι γυναίκες αν κυβερνούσαν οι γυναίκες.
2: Ερώτηση έκανε ο Ομπάμα, Ομπάμα και απάντησε ο Τραμπ και λέει ότι μου φαίνεται γελίο να κυβερνήσει η γυναίκα.
0: Μακάρι να κυβερνήσει.
2: Δεν είχε βγει όμως κάτι ότι θα κατέβει υποψήφια η γυναίκα του Ομπάμα? Μήπως εκεί λίγο κάτι παίζει?
0: Λοιπόν, και τελευταίο νέο, μάγευση η αναβίση. Πρέπει να σου πω ότι το ζήσαμε από κοντά, ήταν συγκλονιστικό. Μπράβο στην
1: Ελλάδα. Πείτε μας την εμπειρία
0: σας.
3: Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Κατά έναν περίεργο τρόπο, από την ώρα που τελείωσε η συναυλία αυτή, και δεν θέλω να ξαναμιλήσω πάλι γιατί δεν. Βλέπω μόνο άσχημα νέα.
3: Αλήθεια.
0: Τι δεν πήγε καλά σε αυτή τη συναυλία?
1: Ναι, μας αρέσει αυτό.
3: Αλήθεια.
0: Δηλαδή, τι αλήθεια?
1: Σαν λαός το κάνουμε
3: αυτό.
1: Μας αρέσει αυτό. Αυτό ασχολούμαστε.
3: Εγώ παιδιά δεν τα έχω. Δεν το είδα, ρε παιδί.
0: Εντάξει, όχι
3: μου.
0: Μόνο αυτό.
1: Τι να μου πείτε, να
0: δεν μιλάω μόνο.
2: Έλα πολλά βίντεο και στα social. Όντως, έχει
3: εγώ
2: παιδιά
3: δηλαδή στα social. Όσοι ακολουθώ έχουν ανεβάσει τα τέλεια βίντεο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ό,τι έχω δει, ακόμα και κάτι τηλεοπτικές εκπομπές την Κυριακή το πρωί που ασχολήθηκαν. Αντί να μένουν σε αυτό το συγκλονιστικό πράγμα.
1: Α, δηλαδή, δεν έχει ενδιαφέρον, δεν κάνουμε ράκι αυτό.
0: Έλα πολλά. Ρε παιδιά. Γιατί το
3: πάθανε?
0: Γιατί μόνο το κακό? Γιατί μόνο το κακό? Συμβαίνουν σε διάφορα πράγματα, μπορεί να συμβούν καλά πράγματα. Και πράγματα έτσι αυτό, να κάποιοι να μην. Εντάξει, μπορεί να συμβούν πολλά. Μείνετε σε αυτό το θαύμα που έκανε.
1: Αχ, μια
0: Ελληνίδα τραγουδίστρια που αυτό το πράγμα για να γίνει στην Ελλάδα μπορεί και να μην το ξαναδούμε.
2: Μα μην είναι
0: γιατί
2: κάποια
0: η παραγωγή.
1: Είναι, ξέρεις τι, είναι πολύ ωραία όλα αυτά που λες. Αλλά πρόσεξε να δεις πώς ανεβαίνουν τα νούμερα.
2: Ο Καραβελάς γιατί δεν ήταν εκεί?
3: Δεν ήταν.
2: Κοίταξε,
3: εκεί
2: η αλήθεια είναι έψαχνα και εγώ στα βουλιά.
1: Εγώ ξέρω γιατί δεν βγήκε στη σκηνή. Λένε γιατί δεν βγήκε στη σκηνή. Υπάρχει απάντηση.
0: Παιδιά, αυτή η χώρα, δεν σώζεται, αδερφέ.
3: Και άμα βρέχει.
0: Με τίποτα.
2: Πάντως, Γρηγόρη μου γλυκέ, θα σου πω κάτι να ξέρεις. Θυμήθηκα μετά από πολλά χρόνια ποιος είναι ο λόγος που δεν πάω σε συναυλίες.
1: Αυτά μας αρέσουν, για πείτε μας.
2: Ταλαιπωρία μαύρη.
0: Έπαιρνα και μου γλυκέ.
2: Γενικά, όχι τώρα. Προφανώς έκανα υπερθέαμα η Βύση, ήταν καταπληκτικό, ολοστημένο, δεν το συζητάμε.
1: Έβλεπε τους άλλους στα VIP και να παίρνουν τις ποτάρες τους κτλ. Και αυτός ξεροστάλιαζε.
2: Ρε φίλε, μας ψάχνανε
0: ένα
2: λεπτό. Μα δεν φταίει η Βύση γι' αυτό. Η διοργάνωση, το ΑΚΑ φταίει. Δεν φταίει η
0: ΑΚΑ. Με ποιο ΑΚΑ και μου ΑΚΑ και σου ΑΚΑ.
2: Έπρεπε
3: να μιλήσει, Γρηγόρη μου. Δεν αφήνει άνθρωπο να μιλήσει.
2: Σου ψάχνουν.
0: Σε γρατζούνισα.
2: Σου ψάχνουν τις τσάντες. Μην έχεις μαζί σου κανένα ψυκτικό, καμιά κοκακόλα ή κανένα αλκοόλ. Ωραία. Και βγαίνω έξω. Τα διάσαμε, όλα τα αφήσαμε. Και βγαίνω έξω. Και βγαίνω έξω.
0: Σε παρακαλώ, άφησε με
3: να σου πει. Γρηγόρη, άμα τα πει αυτά όμως.
0: Έλα, Μωρενάντση, τώρα μετά από όλα αυτά πήγε
1: να τα πήγε να διορθωθούν για την επόμενη φορά.
2: Μία ώρα αναμονή είχαν στη μισή συναυλία τη Βύση.
0: Χάνει τη συναυλία, Παναγία μου, γλυκέ.
2: Χάνει τη μισή συναυλία για να πάρει ένα ποτό.
0: Έχει να πάρει συναυλία 200 χρόνια. Και συναυλία θα κάνει και ουρά για να βγει.
2: Μα μου είχε κάτσει κάτι στον καρίτσαυλο, θα πέθαινα.
3: Γρηγόρη, μα αυτά τα λέμε για να διορθωθούν.
0: Μα έτσι γίνεται συναυλίε που έχει το
2: σκέφτο. Παράλογο είναι, μα δεν λέω μόνο για την
0: Δεν είναι παράλογο, γιατί ένα 10 μέτρα.
2: Δεν μπούμε σε τέτοιο
0: κέντρο. Ρε Θεέ μου, ρε, μην ξανακάνετε ρε καμιά συναυλία ποτέ, ρε. Δεν αξίζει ρε τον κόπο τίποτα, ρε. Στενά.
1: Να απαντήσουμε όμως γιατί δεν ανέβηκε ο Καρβέλας στη σκηνή.
3: Γιατί
1: ο Καρβέλας έχει λίγο σγουρό μαλάκι, αν προσέξετε. Κάνει λίγο μπούκλα.
0: Ναι,
1: με την βροχή θα ήταν σαν το Σάρουμαν.
2: Είσαι βλάκα. Γιατί έβρεξε, αφού δεν έβρεξε.
0: Με το Σάρουμαν από το.
1: Τον κακό στο μάγο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα μείνω στο. Μπορώ να καταλάβω, ότι κάποιοι πέρασαν δύσκολα. Okay, συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Μακάρι να μην είχε συμβεί, δεν το συζητάμε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να πω και ένα μεγάλο μπράβο γι' αυτό. Τώρα, βέβαια, αν πεις καλές κουβέντες, θα σου πούνε εσύ είχες και εμείς ταλαιπωρηθήκαμε, περπατήσαμε, κάναμε, ράναμε. Είχε ταλαιπωρία και αποφεύγαμε. Όλο αυτό το πράγμα για μένα.
2: Γι' αυτό δεν πάω σε συναυλίες.
0: Ναι, αλλά όμως ας μείνουμε στο καλό του ότι αυτή η γυναίκα έκανε κάτι πάρα πολύ ωραία στην Ελλάδα.
2: Υπερθέαμα, δεν το συζητάμε.
0: Σίγουρα κάποιοι πάντα ταλαιπωρούνται με τον άλλον τρόπο. Και μπράβο της που.
3: Εμένα μου άρεσε πάντως πάρα πολύ.
0: Παγκοσμίως με τέτοια μια γυναίκα που φτάνει σε αυτή την ηλικία σχεδόν, ας πούμε, στα 70 πια και δεν το κρύβει Με αυτή τη φωνή και αυτή την αντοχή. Δηλαδή, εντάξει, να είναι καλά ο Θεός να την έχει.
2: Παιδιά, 4 ώρες δεν σταμάτησε καθόλου, έτσι.
3: Εγώ θέλω να πω ότι έχει τέτοια φωνή που ό,τι τραγούδι και να πει, το καλύτερο να είναι, το χειρότερο είναι η φωνή της, τα νικάει όλα.
1: Α, στη φωνή τώρα, τον ποπό πες πώς τον έχει φτιάξει. Που είναι πάνω στο Θεό.
2: Γιατί μόνο αυτό. Για παιδιά,
3: συγγνώμη, αλλά η Άννα Βύση, η Άννα Βύση δεν τρώει πατάτα τηγανητή. Η Άννα Βύση προσέχει πάρα πολύ. Γυμνάζεται 3 ώρες.
0: Εγώ έχω να φάω πολύ καιρό πατάτα τηγανητή. Αλλά δεν
2: έχω να φάω πολύ καιρό.
3: Θέλω να πω ότι για να είσαι στάρα αυτού του επίπεδου έχει ρίξει.
2: Έχει θυσίες.
3: Ναι, και μπράβο της και ταξίζει.

0: όλα μια ηρεμία.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Αχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
6: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
7: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
6: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
12: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
13: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
12: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
13: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
12: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή. υποδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
13: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
12: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
13: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
14: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
15: Α, τη φάγανε από εκεί που δεν το περιμέναμε.
16: Άσε τώρα, εγώ λέω για την Brighton με τον Arsenal.
15: Πες για την Brighton, ωραίο είναι και αυτό.
16: Δεν θέλω, τώρα δεν λέω.
15: Το Premier, καλό είναι και αυτό, το Premier.
16: Ωραίο.
15: Το Premier.
16: Παλιό
15: γιατί ο Ιβάνοβιτς δεν έβαλε από την αρχή ο Γιωβάνοβιτς, όσο είναι αυτό το Σέρβο Σλοβαίνο που έλεγε τον εθνικό ύμνο, ωραίο τον έλεγε. Γιατί δεν έβαλε τον Κουρμπέλη στο πρώτο ημίχρονο. Ρισκάρεις και θα με βρεις μπροστά σου.
17: Τάκι.
15: Ποιο είναι αυτός?
17: Για τη Βύση δεν έχεις να πεις τίποτα.
15: Μια χαρά, ωραία, έπαιξε. 360.
18: Πάμε σε Μέη και φάμαστε.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
21: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
22: Euphoria!
21: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
23: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
24: Σφαίρα 102.2.
25: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
26: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Να δω.

Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Άλλοι μπαίνουμε στο barber shop. Άλλοι φεύγουν από το barber shop. Όλοι φρέσκοι τσάκι, νέοι γέροι. Όλοι μες στο barber shop.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.
3: Έλα μπρο μου.

0: Από δώσε, δώσε πρωί πρωί, 20 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, 28 του μηνός, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Πάει και ο Σεπτέμβρης, να που έφυγε ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Και βέβαια, ας ελπίσουμε ότι θα κάνει καλό καιρό τις επόμενες μέρες, μόνο και μόνο για να μην ανάψουν τα καλοριφέρ και να μην χρειαστεί ο κόσμος να πληρώνει από τόσο νωρίς πετρέλαιο θέρμανσης και όχι μόνο. Θα μάθουμε τα νέα για τον καιρό σε 10 λεπτά ακριβώς από τώρα. Είναι πρωινό σφαίρα, Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτου.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Πάει στους δώσε.
3: Και ο υπέροχος ο Νίκος ο Γαλούδης.
0: Τι λέτε, πάμε να δώσουμε 800 ευρώ πρωί πρωί. 800 ευρώ παρακαλώ που δεν είναι.
4: Όχι, μωράζει τα 800 πρωί πρωί.
0: Έλα, 800 οι Δευτέρες.
4: Πρωί τα δίνουμε συνήθως.
0: Οι Δευτέρες.
3: Έλα και τελειώνει και ο μήνας.
0: Έλα, τελειώνει και ο μήνας και δεν έχουμε δώσει καθόλου φακέλους.
3: Τώρα ο κόσμος έχει έξοδα.
0: Αυτό είναι αλήθεια που λέει. Λοιπόν, δεν έχουμε δώσει τίποτα. Πάμε για τους φακέλους 800 ευρώ. 2-11-7-0-0-7-9-31. Παρακαλώ.
5: Ούτο πούτο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και live στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας με τους φακέλους μας εδώ. Πάμε να ανοίξουμε λίγο το τηλέφωνο. Ποιο χτυπήλαιο, από εκεί χτυπάει αυτό, μη στέλνουμε από εδώ.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά? Πώς σας λένε?
7: Σας περίμενα όλο το καλοκαίρι.
0: Περιμένετε όλο το καλοκαίρι.
7: Έχω καλοκαίρι χωρίς εσάς, αλήθεια.
0: Α, τι γλυκιά που είστε. Πώς σας λένε?
7: Ναι, η Ελλάδα είμαι, από Θεσσαλονίκη.
0: Γεια σου, Ελλάδα. Ελλάδα, τι κάνεις, είσαι καλά?
2: Καλημέρα, Ελλάδα.
7: Δόξα τον Κύριο, όλα καλά.
0: Λοιπόν, Ελλάδα μου, πέρασε ωραίο καλοκαιράκι.
7: Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα.
0: Την τελευταία φορά που παίξαμε, τι έχεις κάνει, έχεις κερδίσει, έχεις χάσει, τι έχεις κάνει εσύ?
7: Τίποτα, τίποτα, ποτέ.
0: Δεν έχεις κερδίσει ποτέ, ε?
7: Ποτέ.
0: Χθες κέρδισες.
7: Δεν πειράζει.
0: Πώς?
7: Δεν πειράζει,
3: λέω. Πήγες να πεις μεγάλη κουβέντα. Κέρδισες εχθές.
0: Κέρδισε η Ελλάδα.
3: Και κέρδισες και τη Γερμανία χθες.
0: Και τη Γερμανία, ναι, βλακή ήταν, αλλά.
7: Τους σκίσαμε,
0: Γιώργο, τους σκίσαμε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω ελεύθερα.
0: Λοιπόν, Ελλάδα, έχω 7 φακέλους από εδώ πέρα. Πάμε για 800 ευρώ. Άμα τα κερδίσεις, χαλάλη σου πραγματικά. Οι φάκελοι είναι ένα στόμα, πατούσες, κοτόπουλο, ένα σόβρακο, μια τσιπούρα, μια μπανάνα και μια ρακέτα, μπαλάκια. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ποιους τρεις διαλέγεις για να βγάλεις άδεισμα 5 και να πάρεις 800 ευρώ πρωί πρωί να ξεκινήσει η εβδομάδα, ωραία.
7: Μακάρι. Θα ξεκινήσουμε από το στόμα.
0: Από το στόμα, μάλιστα.
7: Ναι. Μετά θα πάμε στα μπαλάκια.
0: Στα μπαλάκια.
2: Καλά το πας.
0: Στα μπαλάκια.
2: Γιώργο!
7: Μετά θα πάμε στους πατούζες.
0: Έτσι!
2: Μακλού η Ελλάδα!
0: Πολύ ωραία το πήγες.
3: Λες αυτός ο συνδυασμός να κρύβει τα 800 ευρώ.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Στόμα.
2: Εγώ και χίλια για αυτό.
0: Στόμα, μπαλάκια, πατούσα.
3: Είσαι βλάκα.
2: Με διέλυση.
0: Λοιπόν, ανοίγω το φάκελο μπροστά στην κάμερα και όλα στο φάκελο με το στόμα. Είμαστε εδώ μπροστά στο Instagram. Έχει μέσα το νούμερο 2.
3: 3 και 0 θέλουμε, Ελλάδα.
0: Ελλάδα, ψάχνουμε το 3 και το 0. Ανοίγω τα μπαλάκια, τη ρακέτα δηλαδή. Και έχει μέσα...
3: Το 3!
0: Το 3, 3 και 2 πάντα.
1: Είναι πολύ δυνατό.
0: Αν είναι το 0 στην πατούσα...
2: Είμαι προφήτης.
3: Μπορείς να βγάλεις το χέρι σου.
0: Παίρνεις 800 ευρώ.
7: Αμπίτ.
0: Και μέσα στο φάκελο με την πατούσα είναι ο αριθμός 5. Όχι,
7: γάμο. Αχ, τα πατουσάκια μας φάγανε.
0: Να σου πω, αν μπορούσες να ανταλλάξεις τσιπούρα, κοτόπουλο, σόβρακο ή μπανάνα.
2: Μπανάνα θα παίρνω.
7: Μπανάνα.
0: Έτσι, μπανάνα.
2: Ε. Είμαι σίγουρος.
0: Όχι, έχει το 6 μέσα η μπανάνα.
3: Πού ήταν το 0?
0: Το 0 ήταν στο σόβρακο.
2: Στο σόβρακο.
0: Έπρεπε να κάνεις, στόμα μπαλάκι σόβρακο.
2: Ναι.
7: Είδες.
0: Ελλάδα, φιλιά πολλά!
1: Φιλάκια πολλά.

0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και εγώ για το καλάθι εδώ πέρα του Ανδριόπουλου, που πραγματικά τι κάνει, είναι ένα καλάθι γεμάτο κρέατα που το παίρνει μια οικογένεια κάθε πρωί και που αλλάζει βέβαια πάρα πολύ το να το πάρει στο σπίτι η οικονομική σας, μου είπες και το χαρτί κάτω, η οικονομική σας όλη η κατάσταση, γιατί το να πάρετε κρέατα για μια εβδομάδα ή και για 15 μέρες είναι πραγματικά υπέροχο, γιατί τόσα πολλά κρέατα βάζει ο Ανδριόπουλος μέσα σε αυτό το καλάθι. Μην ξεχνάτε ότι με ένα τηλεφώνημα σας τα φέρουν με άνω αγορές άνω των 30 ευρώ δωρεάν στο σπίτι και κερδίζετε χρόνο και χρήμα. Να μην ξεχνάτε επίσης ότι η κάρτα επιβράβευσης σας βοηθάει πάρα πολύ για να κερδίσετε πόντους και προνόμια αγορών. Περιστέρη, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, το μάρκετ κρεάτων και τροφίμων. Να θυμάστε ότι επίσης υπάρχουν πακέτα κόμπο 1 και 2 που φτιάχνουν ανάλογα με διάφορες τιμές. Έχει κρέατα, πίτες, αναψυκτικά μαζί ή ακόμη και τυρί. Διάφορα πακέτα που τα παίρνετε σε πάρα πολύ καλή τιμή από τον Ανδριόπουλο. Όσοι δεν έχετε επισκεφτεί τον Ανδριόπουλο, πρέπει να πάτε. Όσοι ξέρετε, τότε πραγματικά καταλαβαίνετε για αυτά τα πακέτα που το κάνει τόσο μα τόσο συχνά. Λοιπόν, να είσαστε καλά. Μια 69-36-10-10-22. Να στείλετε μήνυμα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο για το καλάθι που θα κάνουμε την κλήρωση στις 10.
1: Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τα σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στον ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από τα έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, για τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
2: Λοιπόν, και να σας πω ότι Στίχημαν και ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκαν στο ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίληρο σε μια ξεχωριστή συνάντηση γεμάτη χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δωρεά της Στίχημαν για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών και εντάσσεται στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας ήρωες. Ο Αντώνης Ρέμος, με αφορμή λοιπόν τη μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, τα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας, βρέθηκε κοντά στα παιδιά μαζί με τη Στίχημαν. Η ημέρα ήταν γεμάτη δώρα, χαμόγελα και όμορφες στιγμές με την στήριξη της μάθησης και της εξέλιξης των παιδιών να βρίσκεται στο επίκεντρο. Φυσικά, 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα.
0: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 28 του Σεπτέμβρη, σήμερα Δευτέρα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο καιρός τις επόμενες ημέρες για να ρίξουμε μια ματιά στην θετική τι πρόκειται να συμβεί. Ξεκινώντας από τη σημερινή ημέρα, η οποία φαίνεται ότι θα κυλήσει ομαλά. Θα είναι η μόνη ημέρα μέσα στην εβδομάδα η οποία θα έχει ηλιοφάνεια, αρκετή με λίγες συννεφιές το μεσημέρι, ανέμους βόρειους γύρω στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στην αυριανή ημέρα, Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη, προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια και πάλι, αλλά θα υπάρχουν συννεφιές στα ορεινά, μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει τοπικά το μεσημέρι και το απόγευμα εκεί. Κατά τα άλλα, από το βράδυ θα ξανανοίξει ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, ακόμα και στις ορεινές, ενώ οι άνεμοι θα διατηρηθούν από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 5 με 6, πολύ τοπικά έως και 7 μποφόρ στα ανατολικά. Η Τετάρτη θα έχει αρκετή συννεφιά στις περισσότερες περιοχές Αττικής. Θα πρέπει να εκδοθούν βροχές περισσότερες στα ανατολικά και τα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, με τον βοριά να ανεβαίνει λίγο ακόμα σε ταχύτητα και ζωστάσει και τα 7 τοπικά στα ανατολικά και τα 8 μποφόρ, και θα πέσει η θερμοκρασία, δεν πρόκειται να ξεπεράσει ο υδράγυρος στους 21 με 22 μόλις βαθμούς Κελσίου. Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται άστατος καιρός, μικρή πιθανότητα ανυπαρκτή για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο βοριάς θα ενισχυθεί λίγο ακόμη και η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, να σας πω, έχω τραγούδι παιδικό δικό μου από πριν. Πες εσύ αυτό που θέλεις. Πρωτού πάρουν τηλέφωνο τώρα τα παιδιά για να βγουν. Πού θες να τη στείλεις?
1: Θέλω να πω μια καλημέρα στο φίλο μου, το μικρό μας φίλο.
0: Α, συγγνώμη, πρωτού το πεις αυτό το πράγμα. Επειδή λέγαμε και για τον καιρό και επειδή με ρώτησες προηγουμένως για το ότι ακούστηκε ότι κάποιοι συνεργάτες της Άννας Βύση πέταξαν και άνοιξαν το σύννεφα με ρώτησες Γρηγόρη, ακούστηκε αυτό.
1: Ότι υπάρχει αυτό, είναι εφικτό σας
0: σενάριο.
1: Τι σχήμα, που ξέρετε, σαν σχήμα κοροϊδεύεται.
0: Ακούστηκε ότι ρίξανε κάτι στα σύννεφα για να μην βρέξει και τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Πάντως αυτό που ακούστηκε είναι ότι λέει, κάποιοι λένε ότι έγινε, τώρα θα είναι στα μυθεύματα.
1: Ναι, αλλά εσείς με κοροϊδεύετε και μου λέτε ότι έγινε.
0: Μα τι να σου πω. Το άκουσα και εγώ, το είπαν πολύ ότι το ότι έγινε.
1: Εντάξει, άλλοι λένε ότι είναι θεωρίες σημασίας αυτά.
0: Καλά έκανε.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Στο Ντουμπάι, ας πούμε.
1: Γίνεται αυτό. Γίνεται κατά κόρον στο Ντουμπάι αυτό.
0: Γι' αυτό λέω. Για πες, γιατί θα αφιερώσω ένα τραγούδι τώρα. Άκου τι τραγούδι θα αφιερώσω εγώ και
1: ωραία. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Κορδαλή. Είναι στο σχολικό νούμερο 3 και μας ακούνε μέσα στο σχολικό εκεί στην εκπαιδευτική αναγέννηση. Ο μπαμπάς σου και ο παππούς σου, Γιάννη, σε λατρεύουν και συγχαρητήρια για το διαγωνισμό που κέρδισες.
0: Και σε όλα τα παιδάκια τώρα που είστε μέσα στο αμάξι, προτού βγάλουμε το τηλέφωνο, ακούστε μια ιστορία για μια πατάτα και ένα κρεμμύδι που εγώ την ώρα που τα άκουγα πίνασα, αλλά για ακούστε το.

0: Αυτό είναι λοιπόν παιδικό τραγουδάκι. Έτσι για να σας φτιάξουμε την ημέρα και να σας κάνουμε να πεινάσετε κιόλας. 2-11-7-0-0.
1: Σφαίρα 989.
2: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
3: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
2: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
2: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
4: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
5: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
4: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
4: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
9: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λίπη από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
10: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στον Σφαίρα 989.
1: Ακούστε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έλα, πάμε να δούμε τι κάνει ο Βαλάνταρος και να δούμε και λίγο την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας για να συντονιστείτε λίγο και να δείτε αν θα είναι μια μέρα δύσκολη.
1: Τον είδα,
0: αν μια μέρα
1: πούλαγε φούτερ αναβύσει. Τον
0: το ξέρετε, τον είδα. Ναι. Τα είχε κλέψει προηγουμένως 5 λεπτά.
2: Παρουσίσατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
4: Γεια σου Βαλάντι.
2: Πέρα αυτού και ακαβατού. Άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
0: Βαλάντι, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Και τραγούδαγε κιόλα. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα.
3: Ο Βραχνιά πάει πολύ χάλια.
0: Γιατί
3: δεν
0: μπορούσε να τραγουδίσει.
3: Ήμουν τραγουδούσα τα φωνητικά, ήμουν από τη Σανούρα πίσω.
0: Αυτό ο χορευτή με τη μάσκα που μου φορούσε.
3: Ο μασκοφόρο, δεν με κατάλαβε αυτό τέτοιο. Αυτό
1: το λίκνη μα εγκατάλαβε.
3: Όλα εγώ τα έκανα.
0: Πόσα λεφτά πήρε, Βαλάντι.
3: Δεν θέλω να πω. Τζίρο να θε να σου πω ή καθαρά.
0: Καθαρά
3: 16.000 ευρώ.
1: Για να βάλεις μια μάσκα και
3: δεν
1: να βγεις.
3: Δεν το έκανα μόνο αυτό. Σήκωσα τα ντρόν. Έδιωξα το σύννεφο. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω.
1: Εσύ τα κάνω.
3: Ήμουν με τον πιστολάκι. Με τον πιστολάκι στέγνωνα το μαλλί του Καρβέλα συνέχεια στα ποδητήρια. Γι' αυτό δεν βγήκε αυτό. Τον είχα στη φυσούνα μέσα. Ήταν να βγει, αλλά ήταν το μαλλί περίεργο και λέω κάτσε εδώ πέρα.
1: Τότε τάξιζε
4: τα ντρόν. Και είπε, έλα να σε πάω στη φυσούνα.
0: Το είπε και ο Λιανός το πρωί, ποιον θα έμοιαζε άμα.
3: Σαν το Σάρουμαν. Από τον άρχοντα των σπιδιών.
0: Αυτό με τα άσπρα.
3: Κρίστοφερ Ρίβ. Ποιο ήταν αυτό.
4: Το merch πώς πήγε.
3: Τι είναι αυτό.
4: Αυτό που έκανες με τα πράγματα της Βύση.
3: Τι είναι αυτό το αυτό που μπλούσα τα μπλουζάκια. Καταπληκτικά, η καλύτερη ιδέα που έχω κατεβάσει εδώ και χρόνια.
0: Γιατί
3: είχα μπλουζάκια να Βύση, αλλά είχα κι άλλα. Δηλαδή ερχόταν μία που τη λέγανε Βάσο, τη έλεγα Άννα Βάσο. Κατάλαβες το άλλο. Ερχόταν ένας φαντάρος στο γράφα Άννα Βολή. Κατάλαβε το δεν απέκτησε.
0: Έπαιρνε το Άννα και έγραφε λέξεις.
3: Κατάλαβε το άλλο.
0: Αναπνοή, α πούμε.
3: Αναπνοή, ναι. Άννα Μαρία, Άννα Μαρία κτλ.
0: Ανακόντα. Κάποιο που είχε κάτι μεγάλο.
3: Ακριβώς. Ήταν ένα κάτι παιδιά από το ακτήλε φαντοστούν.
0: Μπράβο, ρε Μαρία. Δεν τα σκέφτεσαι όλα.
3: Εντάξει, πρέπει να έχει και μια λόγια να βγάλει εκατομμύρια σαν και εμένα. Λοιπόν, να σε πω τώρα τι γίνει, θα σε πω το ριζικό σου γιατί το μεροκάματο το τίμιο αυτό είναι με το τιμολόγιο που κόβω στον πολίτη. Έχει πολλή κίνηση στην εθνική οδό από τα κτέλ μέχρι πάνω Νέα Ιωνία, το κλασικό. Και έχω γραφημένο το βάλετε. Τέτοια ώρα η κίνηση είναι ίδια πάνω κάτω. Από Δαφνή μέχρι Αστόπυργο. Έχει πάρα πολύ κίνηση όλη η Αττική Οδός εκεί. Αχαρνέ μέχρι Μαρούση. Ένα μικρό κομματάκι εκεί σπάει μπροστά στο μολ. Μην πατήσετε γκάζ γιατί μετά η Νικολάη πάλι. Έτσι έχει εκεί στην έξοδο για τη τέτοια περιφερειακά ημιτού. Έχει και ένα μεγάλο κομμάτι σταματημένο από τον Πειραιά που να σου πω εκεί που είναι του Ονιάρχος μέχρι το Ελληνικό. Όλο αυτό το ρεύμα είναι πυγμένο.
0: Βαλάντι, πες και λίγο αποκλειστικά αυτό που μου είπες ότι σε πήρε ο Κλοπ το πρωί. Τηλέφωνο προπονητής της Γερμανίας που είσαστε φιλαράκια.
1: Για πες.
0: Και τι σε είπε.
3: Με παίρνει, βλέπω συν 49.
0: Και
3: λέω Γερμανία. Γιατί στέλνω και κάτι παλέτες πάνω, κάτι τέτοια
0: ναι,
3: κάνω.
0: Το κλοπ το ξέρεις το κλοπ, το προπονητής της Γερμανίας.
3: Είχα φέρει και ένα φοξάκι.
0: Πριν πρωί. Ακριβώς. 7 και 4.
3: Ήταν χάλια ήταν.
4: Χάλια.
3: Ναι, μην το βλέπεις που χαμογελούσε χθες με την οδοντοστοιχεία. Δικιά μας είναι αυτή. Εδώ σε φίλη τα φτιάχνει. Ένα δικό μου.
0: Ακριβώς.
3: Έχει ανάλογο τον έχουμε κάνει. Μόνο πέταλα δεν το έχουμε βάλει. Και με παίρνει κάτι άχτουν δείχτε, άχτουν δείχτε. Λέω τι είναι αυτό. Αδερφούρη του λέω ποιος είσαι. Είχ μπιν η Κλόπελν. Τι Κλόπελν του λέω.
0: Κλόπελν, Κλόπελν, χάλια.
1: Χάλια, χάλια, εσύ τι έπαθες.
0: Ακριβώς. Τι τον είπες εσύ, τι τον είπες.
3: Άμα είσαι χάλια του λέω σου στείλω και ένα κυλί μην να ταιριάξεις.
5: Γέμισαν οι μπαταρίες, ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, η Νάνση ετοιμάζεται σήμερα να κάνει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα, βλέπω εδώ. Και ετοιμάζεται με τα ζώδια από το πρωί. Ψάχνει. Πριν όμως, μην ξεχνάτε, παιδιά, Effort Design, αυτή η φοβερή κατασκευαστική μονάδα που βρίσκεται στο Περιστέρι και στέλνει σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Όλα τα ύπλα κατασκευάζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας. Είναι custom made, χειροποιείτε ιδιαίτερα σχέδια φτιαγμένα για κάθε πελάτη. Έβλεπα προχθές ένα σύνδεσμο που βλέπει η Νάνση, κάτι ένα αγγλικό. Ποιο είναι αυτό που βλέπεις με το. Βλέπεις εκεί πέρα με κάτι πλούσιους εκεί πέρα.
1: Αμερικάνικο.
0: Δισεκατομμυριούχους εκεί πέρα τύπους εκεί πέρα.
2: Βλέπεις και ζηλεύεις, Νάνση μου.
0: Όχι, αλλά είδα έναν καναπέ.
1: Ποτέ δεν ζηλεύω.
0: Είδα έναν καναπέ φανταστικό που έχουν αυτοί μέσα στο σπίτι τους. Ένας ο δισεκατομμυριούχος. Και λέω να τώρα αυτόν τον καναπέ παίρνω έτσι όπως είναι το βίντεο, το βγάζω μια φωτογραφία, τον πάω στα παιδιά στην Effort Design και λέω θέλω να τον κάνετε αυτόν. Μου το φτιάχνουν σε τρισδιάστατο, το βάζουν μέσα στο σπίτι και λέω ταιριάζει, δεν ταιριάζει, τι χρώμα ταιριάζει. Μου αλλάζουν 10 χρώματα εκεί και αυτή είναι η Effort Design. Είναι φανταστική, είναι μαγική για όλα τα βαλάντια, με διακοσμητές, με επαγγελματίες ανθρώπους. Πηγαίνετε στο γραφείο, κάθεστε, τα λέτε όλα, σας τα δείχνουν όλα, βγάζετε μια απόφαση. Πραγματικά μέλλον. Αν θέλετε να ζήσετε το μέλλον, Effort Design. www.effortdesign.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. 6936 10 10 22, στείλ το ονοματεπώνυμο και.
2: Λοιπόν, ψάχνεις για δουλειά. Βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
3: Με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms. Συνεχίζεται αυτό. Θέλω να δω τον καινούργιο κύκλο. Και σκέφτεσαι Μηδόμος και την τέταρτη σεζόν του The Bear, το The Murders in the Building, που είναι και αυτό super και είναι λογικό, γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Ρε παιδιά,
3: yeah.
1: Προσπαθώ να κάνω λίγο τον Άρτζι.
3: Τον Άρτζι, το DJ.
1: Ναι, που τα έχει τα ακουστικά έτσι.
3: Α, βάζουν ελάστικο και κάθονται αυτά έτσι.
1: Γιατί κάθονται σε μένα, δεν
3: κάθονται. Βάζουν ελάστικο γύρω-γύρω έτσι.
1: Ναι, αλλά εμένα είναι και τεράστιο εδώ, κάθεται μόνο στην ύπνο.
5: Όχι, Γιώργο, σιγά που βάζουν και στέκα.
3: Ναι, ρε, έχουν ένα. Είναι κάτι ακουστικά ειδικά που έχουν ελαστικά και εδώ το έχω δει.
1: Α, Νίκο, μπορούμε να τα βρούμε. Μ' άρεσε που το είχε έτσι.
3: Θα είναι σαν να έχουμε κάνει εμφύτευση όλη την
1: ουσία. Παιδιά, είναι το βάζει που λίγο.
5: Για τον Άρτζι δεν είπατε τίποτα. Ωραίος.
3: Καλύτερος ο Καλούδης ήταν.
1: Παιδιά,
5: καλώς
1: ήρθατε. Να σας πω κάτι στην Ελλάδα. Δεν είμαστε. Δεν καταλαβαίνουμε λίγο τους DJ. Δηλαδή, ο Άρτζι κάνει παγκόσμια καριέρα.
5: Ακριβώς.
1: Αλλά δεν τους καταλαβαίνουμε. Θέλω να πω ότι την ώρα που έπαιζε, έβλεπες κάτι πλάνα που άλλος έτρωγε, άλλος μιλούσε.
3: Ναι.
1: Δεν ήταν όπως και γίνεται στο εξωτερικό.
5: Εντάξει, γενικότερα ρεπερτόριο.
1: Μουσικάρες. Έτσι θα το πάω σήμερα, Άρτζι. Πολύ ωραία μουσική έπαιξε.
5: Βέβαια. Μεγάλος DJ. Και σε
1: κοιτάς. Θα τα αφιερώσω κι εγώ αυτό το στυλ.
3: Δεν θα τον ενώ κάνει και μια συναυλία στον Μπούρτζι.
1: Το Άρτζι. Άρτζι Μπούρτζι και Λουλάς.
3: Άρτζι Μπούρτζι. Απόψε στις 9. Άρτζι Μπούρτζι.

0: live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου. Νίκος Καλούδης, είμαστε εδώ. Σφαίρα 102.2. Πάμε να ξυπνήσουμε ωραία. Πάμε να έχουμε μια ωραία, καλή και ευλογημένη εβδομάδα σε όλους. Παρέα με την υπέροχη φωνή της Άννας Βύση, που ό,τι και να πει, το λέει τέλεια.
1: Αυτή η συναυλία ήταν powered by the EU.
0: Yeah.
1: Και δεν το βάλα σε αυτό το τραγούδι. Να λέει η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη από τη ΔΕΗ.
2: Εσείς που πήγατε, τα είπε όλα τα τραγούδια της.
0: Τραγουδούσε πόσες ώρες. Είπε πάρα πολλά τραγούδια. Δεν γίνεται να τα πει όλα τα τραγούδια της.
2: Κατάλαβες, όλες τις επιτυχίες είναι τεράστιες, πάρα πολλές.
1: Το μη ψάχνεις την αγάπη, αγάπη όλους τους βρίσκει. Το είπε.
0: Νομίζω αυτό δεν το είπε.
1: Να τα.
0: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Προσπαθήστε να κάμψετε τις αντιστάσεις με διάλογο και μη μεγαλοποιείτε τις καταστάσεις. Αποδεχθείτε ό,τι μπορεί να υπάρχουν και άλλες απόψεις εκτός από τις δικές σας. Οι αλλαγές που δεν σας έλκουν τόσο γίνονται απαραίτητο κομμάτι της καθημερινότητάς σας.

0: και μην τα κουκουλώνετε. Δείξτε ψυχραιμία προκειμένου να αποκομίσετε τα ωφέλη που υπάρχουν γύρω σας. Με επιφύλαξη αλλά και αποφασιστικότητα ζητήστε άλλες βάσεις για να πατήσετε με ασφάλεια.
1: Μαζί σου πάντα θα με δένει.
2: Μαντάρα,
1: μια παραλίγο ευτυχία.
0: Μια παραλίγο ευτυχία.
1: Σε

παιδιά. Το διάστημα αυτό είναι κατάλληλο για να πάρετε σοβαρές πρωτοβουλίες. Οι επαφές σας θα καταφέρουν να μειώσουν τους φόβους σας και να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σας. Κομμάτια της ζωής σας που θα αρχίσουν να φαίνονται σαθρά θα αντικατασταθούν με άλλα, οπότε μη μασάτε.

0: Βύση.
1: Κάποιος διάβασα, δεν τα έχει πει όλα. Δεν τα έχει πει όλα.
0: Όλα τα έχει πει. Α, δες τώρα, μόνο σε αυτό το τραγούδι που θα παίξουμε εμείς. Ο μακριά και αγαπημένη. Υπάρχει καλύτερο μερικές φορές. Έλα, κάντε μου κουτσομπολιά εσείς που πήγατε. Γράψτε μου τι σας έκανε εντύπωση.

0: καρκίνους τώρα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστεί να αντιμετωπίσετε κάποιο έκτακτο γεγονός στα εργασιακά σας, το οποίο μπορεί λέει, να σας ανησυχήσει, αλλά θα τα καταφέρετε να επεμβείτε. Να επέμβετε επιτυχώς. Αντισταθείτε σε πάγιες τακτικές ή σχέσεις που κρατούν από συνήθεια. Αυτές απομακρύνετε τέτοιες. Γλυκοφίλη στον Νικόλα μου. Περνάω στα λιοντάρια. Δυνατόν. Μεσήμεση λοιπόν. Θα μπορέσετε εσείς τα λιοντάρια να κλείσετε κρεμότητες και να προχωρήσετε πιο αποφασιστικά στα μελλοντικά σας σχέδια. Που συνδέονται αυτά με τα οικονομικά σας.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
3: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
4: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
5: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
7: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
8: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
9: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
8: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
8: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
9: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
8: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
9: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
10: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
11: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
12: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
11: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
12: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
11: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
12: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
13: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
14: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
15: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
16: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
15: Φαίνεται.
16: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
15: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
16: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
15: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
16: η φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
15: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
17: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
18: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
17: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
18: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
17: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
18: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
17: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
18: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
19: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
20: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
21: Δυνατά.
20: Στοιχείο.
0: Καλημέρα στην Αντωνία και στην Έισα. Σήμερα τα ζώδια αφιερωμένα στην Ειρήνη. Πώς το ονόμασε το φωτογραφείο, δεν μου γράψες. Εγώ καιρός.
22: Παρακαλώ.
0: Καλούδι.
22: Ναι.
0: Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε κάποια δεδομένα στα εργασιακά ή στην οικογένειά σας, αλλά αυτή η κίνηση θα αποδειχθεί στο τέλος προς όφελό σας. Ξεκίνα από εδώ τις αλλαγές. Λέει, είναι για το όφελό σας.
22: Το ξέρω αυτό.
0: Προφυλάξτε το σύντροφό σας από τις κακόβουλες κριτικές άσπονδων φίλων σας. Ρε, εσείς που είσαστε φίλοι και καλά.
22: Και καλά.
0: Και καλά. Και πάτε και σχολιάζετε

0: φίλοι, με τους φίλους.
1: Του λέει το ζώδιο. Σε σένα λέει το ζώδιο, να μην ακούς τους άσπονδους φίλους. Να είμαστε πάντα μαζί. Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή. Καλημέρα καινούρια ζωή. Και πάμε και να προλάβουμε άλλο ένα τραγούδι. Υδροχός. Η ανάπτυξη πρωτοβουλίας και η δημιουργικότητά σας σε συνδυασμό με την ηθική και την πρακτική συμπαράσταση που θα έχετε θα διευκολύνουν τις επιδιώξεις σας. Για να μην γίνουν παρεξηγήσεις, να είστε πιο σαφείς στις εντολές που δίνετε στους συνεργάτες σας. Μην λέτε κάτι γενικό, να πείτε ειδικό, συγκεκριμένο. Focus.

0: εσείς θα πάρω τη βλάχα με την πρίκα της. Να την πάρεις τη βλάχα με την πρίκα της. Δεν κατάλαβα. Και αυτή θα σε πάρει όμως. Και περνάω στα ψαράκια. Τελευταίο τραγούδι. Πρέπει να κοιτάτε το παρόν. Και μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Μου το αφιερώνω.
1: Ρε παιδάκι μου, νομίζω ότι κάποιες φορές κάποια τραγούδια αδικούνται. Λόγω του ότι είναι παλιά ηχογράφηση, κατάλαβες. Δηλαδή, αν είχαν ένα πιο σύγχρονο.
0: Αυτό, ας πούμε.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Μ' αρέσει πολύ.
1: Το θέλεις λίγο πιο.
0: Σε μένα, πούμε, κουκλάκι ζωγραφιστό.
2: Ήσουν εσύ στα 18.
0: Αφιερωμένο στην πάρτι μου. Γεια σου, Νατσάρα.
2: Σχεδόν 16. Και σε ένα πάρτι μια φορά. Κρυφά τα είχαμε φτιάξει.
1: Πει έχει τόσα live.
2: Στα 19.
1: Αν μου πει ότι τα έχει πει σε τόσα live, το έχουμε από τόσες εκτελέσεις.
0: Είμαι υπέροχη. Έτσι ξεκινάμε τη μέρα. Είμαι υπέροχη. Αξίζει.

ψαράκια, φαγωθήκατε ρε εσύ. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά σου. Πρέπει να κοιτάζετε το παρόν και να πάψετε να ζείτε με τις αναμνήσεις σας. Μην ζείτε με αναμνήσεις. Αν γίνετε πιο σαφείς, μπορεί να γίνουν καλύτερες οι σχέσεις σας. Μην χαλάτε τη διάθεσή σας για κουβέντες που μπορεί να σας κάνουν να μελαγχολήσετε. Μην χαλιέστε. Όλα περνούν με τον καιρό.

0: πρώτη αγάπη μπορούμε να το αφιερώνουμε και στην παρούσα.
1: Δεν σε ακούμε.
2: Έχεις καταλάβει ότι θες μισή ώρα για τα ζώα, δεν το έχεις κάνει Star System.
0: Εμείς περνάμε καλά. Σε ευχαριστώ που με βάζεις με την Ασυμπήλιο.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, πάμε σε break και πολύ πολύ πολύ πολύ σύντομα κοντά σας.
3: Πάμε σε break και θα είμαστε.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Σφαίρα!
7: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
10: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
11: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι!
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι!
15: Πολλά, σενιόρ Μακής!
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και εμείς στο τέρμα.
9: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Έλα Νικολάκη μου, έλα γόρι μου, έλα.
1: Βέβαια, μιλάει στα τηλέφωνα, που μίλαγες Νίκο τόση ώρα.
0: Δεν πειράζει, άστο να μιλάει. Λοιπόν, δίλημα ζωής, Παναγία, έχεις τίποτα από τα δικά σου τα χαρτιά εκεί πέρα ή θέλεις να πω από τα δικά μου?
1: Έχω τυπώσει κι εγώ, έχω. Θέλεις να σου πω εγώ, τι θες, πες μου.
0: Ναι, ναι, επίσης έχουν στείλει φάρσες, σε παρακαλώ, Νίκο, δεν έχει μελάνη, λέει, και δεν μπορεί να τις
2: δεν έχει μελάνη, αν είναι δυνατόν.
0: Να
2: τις
0: στείλει λίγο να τις τυπώσεις.
2: Εδώ,
0: λίγο,
2: όμιλος.
0: Ναι, κάτι όμως.
1: Όχι, σπίτι μου δεν έχω, όμιλος έχει.
0: Ωραία.
1: Ναι, στο πρωινό είναι όλα.
0: Ωραία, για πάμε λίγο για δίλημα ζωής.

0: γρήγορα μου, σε παρακαλώ, γιατί τα λες πολύ ώρα. Μιλάς πολύ.
1: Λοιπόν, η Μαρία έστειλε το μήνυμά της, να μην σας τα απολυλογώ, παιδιά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είδες, τα λέω γρήγορα.
2: Ναι.
1: Η Μαρία έστειλε το mail της και λέει: παιδιά, είμαι παντρεμένη. Δεν θα πω το όνομα του άντρα μου για ευνόητους λόγους. Δεν θα πω παραπάνω στοιχεία, τέλος πάντων. Θα σας πω μόνο ότι έχω.
3: Πολυλογή.
0: Πολλά λόγια. Ναι, λέγε.
1: Έστειλα ένα μήνυμα, μου αρέσει πάρα πολύ και ακολουθώ έναν ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής λέει: αυτός είναι γνωστός. Επίσης δεν θα πω το όνομά του.
3: Ο Κοστούλας είναι!
1: Σταμάτα, ρε.
3: Γι' αυτό δεν τον πήρε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Μη σας τα πολυλογώ, εκείνος είναι απλά σε σχέση. Εγώ είμαι παντρεμένη. Μιλήσαμε στο Instagram. Πολύ εμφανίσιμο παιδί αυτός. Εμφανίσιμη κοπέλα και εγώ. Βρεθήκαμε. Προχωρήσαμε.
4: Ο Ανδρούτσος είναι.
0: Τώρα συγγνώμη, ο Ανδρούτσος πού πέσει.
4: Τι ωραίος ο Ανδρούτσος.
0: Πού πέσει ο Ανδρούτσος.
4: Στον Όφη.
0: Στον Όφη.
4: Έχει βγάλει μάτια.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά και ο Αναστασίου.
1: Κρατάει αρκετό χρόνο αυτό. Το θέμα είναι, λέει, ότι τώρα εκείνος χώρισε από την κοπέλα του για να είμαστε μαζί.
4: Λοιπόν,
1: ήταν απλά σε σχέση.
4: Ναι.
1: Και τώρα έχει την απέτηση να χωρίσω και εγώ από τον άντρα μου, όπως λέγαμε ότι θα χωρίσουμε κάποια στιγμή και θα είμαστε όλοι μαζί.
0: Ο ποδοσφαιριστής. Παίζει στην Εθνική Ελλάδος.
4: Μην πεις.
1: Δεν θα πω.
4: Παίζει καλά αυτό τον καιρό. Όσο καιρό είναι σε σχέση, παίζει καλά. Είναι σημαντικό. Γιατί άλλοι έχουν καταστραφεί.
0: Για να καταλάβω, η Μαρία που στέλνει τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Η Μαρία που στέλνει μήνυμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, ενώ ήταν σε σχέση οι δύο άνθρωποι, αυτός χώρισε ο ποδοσφαιριστής.
1: Είναι, λέει, πολύ φιλογερό αυτό που ζούμε, λέει πολλά εδώ.
0: Ναι. Τα οποία και η Μαρία τη δεχώρισε.
1: Τα έχω επιδείξει αυτά για να
0: μην. Ναι, δεχώρισε. Και αυτός τα έχει
1: σταματά!
2: Να σε ρωτήσω κάτι, ποιο είναι το δίλημα της Μαρίας?
1: Το δίλημα της είναι τι θα κάνω τώρα, γιατί ούτε τον άντρα μου, λέει, μπορώ να χωρίσω. Δεν μου πάει καρδιά γιατί έχουμε ένα παιδί
0: ναι.
1: μαζί. Είμαι
0: όταν
1: πάρα πολύ ερωτευμένη.
0: Όταν
1: τη λιμπόρδη
0: ήταν καλά.
1: Όμως,
2: έχει, όταν κάνατε τα τάκλιν.
1: Βγαίνει ακόμα μαζί του.
0: Και
1: της είπε ότι εγώ χώρισα. Είχαμε πει ότι θα είμαστε μαζί, οπότε προχώρα εσύ τώρα.
3: Αυτός
1: και εγώ λέω δεν μπορώ.
3: Είχε σχέση
1: απλά. Μα είναι πιτσιρικάς αυτός.
3: Και αυτή ήταν παντρεμένη.
1: Αυτά παντρεμένη είναι με ένα παιδάκι.
3: Όχι, ένα παιδάκι.
1: Είναι παντρεμένη
4: είναι
1: ακόμα.
4: Άλλο level αυτή. Δηλαδή.
0: Είναι παντρεμένη.
1: Είναι άλλο level. Ναι,
0: ένα παιδάκι.
1: Είναι άλλο level.
0: Ωρα, και τι
1: γι' αυτό,
0: τώρα.
1: Παιδιά, είναι κανόνα. Την απιστία την κάνουμε με άτομο.
3: Πες Παναγία,
4: πώς την κάνουμε.
2: Κάτσε λίγο, θέλω να μάθω. Ναι.
1: Την απιστία την κάνουμε με άτομο. Που παίζει, που είμαστε στην ίδια.
4: Που παίζει Super League 2.
1: Σκάσε. Που είμαστε στην ίδια φάση.
2: Α, που είναι και αυτός παντρεμένος.
1: Ναι. Ακόμα και τα παιδιά πρέπει να είναι τα ίδια. Ο Νίκος μου τα έχει μάθει αυτά. Δηλαδή ένα παιδί εσύ, ένα παιδί κι αυτό.
2: Για παίζει Νίκο.
1: Κατάλαβες. Θα παίζει επίσης ζόρις.
4: Αυτά συζητάνε εδώ έξι με αυτά. Καταλάβεις. Τι γίνεται εδώ.
2: Ο Νίκος με τον Παναγή κάθονται στα διαλύματα και λένε μαλακά, έλα. Δηλαδή πες πως τα φτιάχνω εγώ με μία. Πόσα παιδιά θα
0: ξέρω. Πιο μικρός είναι ο ποδοσφαιριστής από την κοπέλα.
1: Είναι πιο μικρός, ναι. Πολλά χρόνια.
4: Πολλά χρόνια. Χρόνια πολλά κι εσύ.
0: Τώρα.
1: Παιδιά, γράφει εδώ και κλείνει με αυτό. Παιδιά, λέει, θέλετε να σας πω την αλήθεια μου. Ναι. Εγώ έτσι όπως είμαι περνάω πάρα πολύ καλά.
0: Άντε ρε.
1: Έχω τον άντρα μου, βέβαια. Έχω το παιδί μου, έχω και το μπιτσιρικά.
2: Και
1: ικανοποιούμε πάρα πολύ και επιβεβαιώνουμε.
0: Μας ακούει καταρχάς.
1: Μας ακούει, ναι. Μας ακούει και λέει και πολύ καλά λόγια για την εκπομπή.
4: Ναι,
0: βέβαια περνάς πολύ καλά. Εννοείται ότι έτσι, άμα την έχεις βρει να πούμε.
1: Το θέμα είναι ότι ο πιτσιρικάς ο ποδοσφαιριστής θέλει κάτι παραπάνω.
2: Τι θέλει?
1: Θέλει σχέση. Είσαι
0: τραγόρι μου, σήκω φύγει αφού βλέπεις.
3: Είχε τάξη να με κάνει η παπαριά.
2: Θέλει να κάνουν σχέση.
1: Ναι, θέλει να μείνουν μέχρι που της είπε θα φύγεις από το σπίτι σου και θα έρθεις να μείνουμε μαζί.
4: Άκου τον ποδοσφαιριστή
0: τώρα. Αυτός τρώει καψούρα αυτός.
1: Έχει φάει καψούρα αυτός τώρα.
4: Του έχει κάνει τίποτα εκεί.
0: Του έχει κάνει τίποτα.
3: Τάκλες στην καροτίδα. Έρχεται καταστροφή.
0: Τάκλες στην καροτίδα.
4: Να πούμε εδώ το build-up. Το build-up. Κάνω overlap. Γύρω-γύρω.
0: Έχει τρελαθεί να πούμε.
1: Και γράφει εδώ, παιδιά, πάρα πολλά. Λέει τι να κάνω με τον πιτσιρικά, ποιο θα είναι το μέλλον και μπορεί κάποια στιγμή αυτός να βαρεθεί. Ενώ με τον άντρα μου είμαι. Τι να κάνει?
2: Μπορεί αυτός κάποια στιγμή να βαρεθεί.
4: Βάλει πάνω.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Κάτσε ρε Παναγή.
1: Έλα.
2: Το μαράκι, πρώτα απ' όλα μόνη της ξεκίνησε όλη την ιστορία με τον ποδοσφαιριστή.
1: Τον πιτσιρικά.
2: Γιατί του. Α, το πιτσιρικά, δεν το βάζω ηλικιακά, δεν με ενδιαφέρει.
4: Γιατί έχουν επενδύσει στη νέα γενιά, είδες τι κάνει η Εθνική Ελλάδα, βγάζει μάτια.
2: Πρώτη φορά λοιπόν αυτή στέλνει μήνυμα στον ποδοσφαιριστή.
1: Ισχύει,
2: που
1: στο Instagram.
2: Ότι αυτή έχει μια τάση.
4: Τι του δηλαδή, τι του στείλε. Τι μύτο ήταν αυτό. Θαυμαστικό.
2: Του στείλε, ότι μου αρέσει, δεν ξέρω τι του στείλε.
1: Ξεκίνησε παιχνίδι.
2: Πάντως αυτή δείχνει ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτή βαριέται εύκολα τον άντρα της ή οτιδήποτε και ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να προχωράει παρακάτω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει να διαλύσω εγώ το σπίτι μου για ένα πιτσιρικά από αυτό αύριο μεθαύριο που έχω
2: νοσηλευτεί. Α, θεωρεί ότι δεν έχει διαλύσει το σπίτι της που εδώ και πόσο καιρό έχει σχέση με τον
1: κοντά. Δεν το έχει διαλύσει, γιατί ο άντρας μου λέει δεν ξέρει τίποτα.
3: Ακριβώς.
1: Και στο σπίτι μου, στα καθήκοντά μου είμαι όπως πρέπει.
3: Κοιμάται.
2: Α, κάθεται και στον άντρα της μαζί.
1: Ναι,
3: παρέα.
1: Εννοείται. Όχι, είναι σωστή σε αυτά, δεν μπορώ να πω.
0: Τι να κάνει, δηλαδή.
2: Τι φοβάται τον ποδοσφαιριστή, τον εαυτό τη να φοβάται αυτή.
1: Ρε παιδιά, είναι πολύ ξεκάθαρο το δίλημά τη. Σου λέει ότι είναι μεγάλη απόφαση να αφήσω τον άντρα μου που με αγαπάει, με λατρεύει, που περνάω πάρα πολύ καλά, για ένα πιτσιρικά που αύριο μετά μπορεί να γνωρίσει μια πιτσιρικά και να με βαρεθεί.
2: Σωστό.
4: Να αλλάξει
2: ομάδα, να βρει άλλον.
1: Αλλά απ' την άλλη τον γουστάρω. Κάνω τέλειο σεξ μαζί του.
2: Να βρει άλλον.
0: Για να ακούσουμε λίγο τον κόσμο τι λέει. Παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31.
2: Μπορώ να την πάρω σοβαρά τώρα τη Μαρία. Έλα τώρα.
1: Για είναι ακροάτρια η Μαρία.
2: Και επειδή είναι ακροάτρια η Μαρία, δεν μπορώ να μαράκι μας πάρω σοβαρά.
0: Ακροάτρια να
2: βρεις άλλον. Αυτό θέλει παραπάνω πράγματα.
0: Δείχνει ότι έχει επίπεδο.
1: Ποιο έχει επίπεδο.
0: Η κοπέλα μας ακούει.
2: Μουσικά
0: είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, αδερφέ μου. Πε μα λίγο.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Λοιπόν, για το δίλημα, ναι. Από ό,τι το άκουσα λίγο τώρα τελευταία, για πες το μου λίγο πάλι λίγο το story.
0: Τίποτα, είναι μια κοπέλα με ένα γνωστό
1: πολύ. Κόψε μου και μηνιάτικο, άμα
0: πολύ
1: είναι.
0: Πολύ γνωστό ποδοσφαιριστή Αλφα. Σταμάτα, ρε, ένα λεπτό το παιδί. Πολύ γνωστό ποδοσφαιριστή τη Αλφα Εθνική, που δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι και παίζει και εθνική. Αφήνει υπονοούμενα. Και ουσιαστικά ήταν σε σχέση, χώρισε αυτή παντρεμένη. Αλλά αυτό χώρισε από τη σχέση, τη λέει να χωρίσει και εσύ από το γάμο σου. Και αυτή τώρα δεν χωρίζει.
5: Και τι θέλει τότε, τι ψάχνει να βρει. Για μένα να κάτσει εκεί στα αυγά της εκεί με τον άντρα της.
3: Όπως το λες και εσύ.
2: Μα θα κάτσει, αυτή
3: να
2: θέλει.
3: Να τώρα μόλις την είπε σκότα.
2: Συγγνώμη, αυτή θέλει να κάτσει με τον άντρα της.
5: Αυτή θέλει να κάτσει μόνος. Με τον
2: άντρα. Αυτή κάνει, δεν θέλει το παραπάνω, και... κατάλαβες.
1: Δεν θέλει το παραπάνω, αυτή μόνο σεξ θέλει με το ποδοσφαιριστή.
5: Ναι. Δεν γίνεται και την πιτά ολόκληρη και το σκυλοχορτάτη.
2: Όπως βλέπεις γίνεται.
1: Εγώ πέσει, θα ζεις ακούει.
5: Την πιτά ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο. Θα κάνει ή θα κάτσει εκεί που κάθεται ή θα παίρνει το ποδοσφαιριστή εκεί και καλή τη τύχη μετά.
0: Ότι τη τύχη. Αυτό είναι το δίλημά της. Αλλά τι δίλημα είναι αυτό, άμα δεν το λύσει μόνη της, εμείς θα της το λύσουμε το δίλημα.
1: Ναι, θέλει να ακούσει την άποψή μας.
0: Η άποψή μας είναι να κάτσει σπίτι της.
1: Να κάτσει σπίτι της.
0: Αφού δεν θέλει και το παλικάρι
2: μου. Και να βρει άλλον.
3: Να χωρίσει.
2: Όχι, να βρει άλλον.
5: Η άποψή μου είναι και να την έκανε την κουτσουκέλα της και να το μετάνιωσε να κάτσει εκεί πέρα που κάθεται.
2: Φιλαράκο, καλά τα λες και την κουτσουκέλα την έκανε.
5: Πήγε να πάει να βρει άλλον, γιατί άμα κάνει την κουτσουκέλα δηλαδή.
2: Δηλαδή και τι να γίνει τώρα.
4: Ναι, αλλά πώς θα
1: το πει. Πάντως, παιδιά, εδώ η φίλη μου η Διαμαντούλα μου λέει ότι ο πιτσιρικάς έχει πάθει σοκ.
4: Πώς θα το πει όμως τώρα, αν θέλει.
1: Τρελάνη.
4: Άμα θέλει να το χωρίσει, θα το πει. Άνοιξε το παράθυρο των μεταγραφών. Γεια.
5: Ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Α, το πει την άλλη.
1: Ρε, παιδιά, είναι πολύ ξεκάθαρο.
2: Θα του πει. Θα του πει. Έτσι, μπράβο. Σφύριξα και έληξε.
5: Μπράβο, να είναι ξεκάθαρο.
2: Ξεκάθαρο, ναι, αυτό λέγεται.
5: Πόσο είναι σαν γυναίκα πήγε με άλλον, γιατί οι γυναίκες ξέρουμε ότι είναι και λίγο πιο κεφαλικέ, σωστά.
2: Σωστό.
5: Εντάξει, εφόσον πήγε με κάποιον άλλον, άρα δηλαδή τη έχει τελειώσει αυτό. Τι είναι αυτό δηλαδή.
1: Όχι, δεν τη έχει τελειώσει.
5: Περνάω ωραία με τον άντρα μου.
2: Τι είναι αυτό. Πήγε με άλλον, τελείωσε.
1: Δεν τη έχει τελειώσει, λέει. Τον θέλει τον άντρα τη.
2: Τι είναι αυτό.
5: Και πώ γίνεται αυτό δηλαδή. Δεν γίνεται.
2: Γιατί είναι αυτό.
5: Το περιφερειακό, δεν γίνεται να μην.
2: Δεν γίνεται.
1: Πώ δεν γίνεται.
5: Εντάξει τώρα.
2: Τι είναι αυτό.
1: Σου λέει ότι γίνεται.
4: Βιερίνια να.
5: Δεν γίνεται. Εμεί οι άντρε είμαστε λίγο αλλιώ για να κάνουμε την κουτσουκίνα.
2: Αλλιώ βέβαια.
5: Είμαστε λίγο πόδια. Οκ, πάμε για την
2: πόδια.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά.
2: Ωραία τα είπε. Γεωρικά και εξηγημένα.
5: Ευχαριστώ, παιδιά. Καλή σα μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Μποζούρ και αλερετούρ.
0: Να σου πω, έχει τα
1: έλα.
6: Σφαίρα 989. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
6: Η ώρα είναι 9.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες «θα το πάρω». Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες «πού θα τα βάλω όλα αυτά?». Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος, με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
10: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
11: Ακούω σφαίρα. Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
12: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή,
13: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
12: Στα πικεφή, μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή,
13: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
12: Στα πικεφή, και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφή, καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
14: Πικεφή, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
15: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
17: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
16: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
17: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
16: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
17: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
16: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
17: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
16: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
17: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
18: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
19: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
18: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
16: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
18: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
16: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
18: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
2: Τίποτα. Με το που ανεβάσουμε λίγο την ένταση με τον άντρα μου, Δημήτρα, δεν είναι σωστό να μαλώνετε.
3: Άκου εκεί.
2: Σιγά καλέ. Έχετε ένα παιδί, πρέπει
4: παιδιά,
2: να έχετε
4: ίδια
2: για το παιδί σας. Για τον άντρα μου, Δημήτρα, δεν είναι σωστό να μαλώνετε.
3: Άκου εκεί.
2: Σιγά καλέ. Έχετε ένα παιδί, πρέπει να έχετε ίδια για το παιδί σας.

0: λίγο να κλαφτεί, λίγο να του πούνε κάτι και τα παιδιά, σίγουρα θα συγχωρέσει, κατάλαβες.
1: Έτσι. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Να είσαι καλά, φίλια πολλά. Άρα, κυρίες και κύριοι, εν κατακλείδη.
1: Άρα, το συνεχίζει με στο Μπετσιρικά τον ποδοσφαιριστή για να μην του δημιουργήσει πρόβλημα στη δουλειά του. Το συνεχίζει στα κρυφά. Τι τη προτείνω, μωρέ Γρηγόρη. Θα χωρίσει τον άντρα τη και να κάνει τη ζωή τη.
3: Εγώ τη προτείνω να κάνει ό,τι γουστάρει. Από τη στιγμή που δεν θέλει να χωρίσει με τον άντρα τη, α μείνει με τον άντρα τη. Και ας βρει τον επόμενο ποδοσφαιριστή.
1: Και για τα μήνυμα αυτόν.
2: Εγώ θα πω,
3: γιατί αυτός θέλει σχέση.
2: Μαρία, θα πω, πάρε μια απόφαση ένα από τους δύο ανθρώπους, γιατί στο τέλος θα τα χάσει και τα δύο. Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Πρόσεξε, δεν γίνεται και τα δύο. Αν θες να κάνεις και τα δύο, χώρισε τον άντρα σου. Και πες ότι θα έχω μια ελεύθερη ζωή, να πηγαίνω μόνο.
3: Μα τη αρέσει να έχει παράλληλη σχέση.
2: Ωραία, αν σε αρέσει να έχει παράλληλη σχέση, δεν γίνεται. Μια μέρα, εκτός αν το πεις την αλήθεια, του πεις το άντρα σου, θέλεις να συνεχίσουμε μαζί, αλλά θέλω να κάνω και τη ζωή μου. Καλώς.
4: Τι λες, αν το μωρέ δεχτεί. Γρηγόρη, και εσύ.
2: Πολλά ζευγάρια είναι έτσι, Παναγή.
4: Άσε μας, μωρέ Γρηγόρη.
2: Πολλά ζευγάρια
4: κανένα.
2: Είναι έτσι. Αν ξέρω εγώ κανένα.
4: Ναι, εγώ δεν ξέρω.
2: Πολλά ζευγάρια ξέρω.
4: Ξέρεις κανένα.
2: Ξέρω εγώ άνετα. Πού κάνουν συμβιβασμό.
3: Ξέρεις εσύ κανένα.
2: Έλα, ένα γεμάτο με συμβιβασμού.
3: Ξέρεις ζευγάρι που να κάνει ο καθένα. Ναι, α, ξέρω κι εγώ ένα.
2: Ξέρω και ζευγάρι που γουστάρουν να έχουν και.
3: Ναι, αλλά...
2: και το... και...
3: είναι για τον κόσμο παντρεμένοι, αλλά όχι, δεν έχουν μεταξύ του τίποτα.
2: Εγώ ξέρω και ζευγάρι που το ζευγάρι δέχεται κι άλλη γυναίκα στο σεξουαλικό του αυτό. Γυναίκα.
3: Άλλο είναι αυτό, αυτό είναι βίτσιο.
2: Όχι, δεν είναι θέμα βίτσιο. Θέμα
4: βίτσιο είναι.
2: Ρε φιλέ, θέλω να σου πω ότι το ζευγάρι λοιπόν έχει δεχτεί η γυναίκα του κυρίου.
1: Να μπαίνει στο κρεβάτι,
2: να μπαίνει
1: και,
2: στο κρεβάτι και άλλη γυναίκα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ίδια ή οτιδήποτε άλλο, αλλά του αρέσει να το κάνουν με άλλη γυναίκα. Με άντρα δεν ξέρω, αλλά με γυναίκα ξέρω ότι έχει γίνει. Άρα υπάρχουν πολλά. Λοιπόν, βρες μια λύση. Πάντως και τα δύο έτσι, στα κρυφά, μια μέρα θα τα χάσει και τα δύο. Αυτή είναι η άποψή μου, Γιώργο.
5: Αυτό που είπε. Και το ζευγάρι το ξέρω, ξέρω ποιο.
6: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
9: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: στη από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση.

0: στήριξη της Centers of One.
1: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Γνωρίζετε τι

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: και πάμε να δώσουμε και ένα μπρούκι. Τι είναι το μπρούκι? Έρχεται από το Περά, από το ζωγροπλαστείο που μας πήρε την καρδιά. Από το ζωγροπλαστείο που, αν δινόταν Μισελέν σε ζωγροπλαστεία, εδώ και 2 χρόνια θα είχε πάρει και δεύτερο Μισελέν. Σάρωσε, εσείς που θα πιείτε και καφέ το πρωί, αλλά και θα φάτε πρωινό. Είναι το Περά. Είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, εκεί στα φανάρια του Βλάχου. Με ένα πάρκινγκ μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας άνετα, χωρίς να φοβάστε να σας κορνάρουν. Μπορεί να αφήσετε και 500 αυτοκίνητα σε χώρους, μιλάμε για τέτοιο πάρκινγκ. Ένας υπέροχος χαμός που γίνεται εκεί από γλυκά, από viral πράγματα, όπως έγιναν viral τα γλυκά, τα φρούτα του καλοκαιριού, όπως έγιναν τα παγωτά του μέσα στο καλοκαίρι και τώρα το μπρούκι που φτιάξαν βέβαια αυτή την απίθανη κατάσταση με ένα υπέροχο μπισκότο που είναι τεράστιο, μεγάλο και μπορείτε να το πάρετε για το σπίτι, να το πάρετε για παντού. Εσάς που σας αρέσουν πραγματικά τα γλυκά, και γιατί μας άρεσε πάρα πολύ? Μας άρεσε γιατί δεν ήταν πολύ γλυκό. Έπαιρνε ένα υπέροχο μπισκότο που ήταν μέσα σοκολάτα, πολύ ωραία, τεράστιο, έτσι μεγάλο σαν τούρτα, και όμως πραγματικά δεν συλλήγωνε. Και αυτό είναι φανταστικό. Αυτή είναι η μαγεία του Περά. Γι' αυτό τα καταφέρνει, γι' αυτό βρίσκεται σε αυτή τη θέση, γι' αυτό το έχετε πάει μέχρι εκεί, γι' αυτό έρχονται από την Αλεξανδρούπολη στην Αθήνα για να πάνε σε μια συναυλία ή οπουδήποτε άλλο. Και το πρώτο που έχουν να πούνε είναι ότι θα περάσουμε από το Περά. Αυτά κατάφερε να κάνει το Περά σε όλη την Ελλάδα.
1: Από Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι, όταν έρχονται εδώ, έστω και για Σαββατοκύριακο, θα περάσουν για να πάνε να φάνε. 69-36-10-10-22. Γράψτε Περά, ονοματεπώνυμο, για το μπρούκι της ημέρας.
1: Νέα σχολική χρονιά, νέες εμπειρίες και ένας νέος κύκλος για τους μικρούς ήρωες που μαθαίνουν τη στίχημαν. Οι δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις του προγράμματος επιστρέφουν και σύντομα ανοίγουν και οι νέες φόρμες συμμετοχής. Μικροί ήρωες μαθαίνουν. Στο ήρωες.gr θα ανακαλύψετε όλες τις δράσεις του νέου κύκλου. 21+, αρμόδιος μεθυστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται αλλαγές.
2: Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πως καταφέρνουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα?
3: Ναι.
2: Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από το κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε Beat the Bomb, οπότε ετοιμαστείτε μετά το τραγούδι. Έχω σπάσει το κεφάλι μου, ρε φίλε, να βρω ένα τέλος. Γιατί έχω κάτσει εδώ και κανένα 3 μήνες.
1: Ναι.
0: Και
1: γράφεις?
0: Γράφω μια ταινία.
1: Ταινία?
0: Γράφω μια ταινία, το σενάριο μιας ταινίας. Και θέλω να πω τώρα, δηλαδή.
2: Τι ταινία είναι?
0: Γράφω μια ταινία. Είναι μια ταινία, έχει στοιχεία θρίλερ.
4: Μια ταινία?
0: Όχι, όχι, να το πω, ναι.
4: Με πολύ φοβό.
0: Είναι μια ταινία, άκου τώρα, μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
1: Ωραία.
0: Και τσόντα.
1: Και τσόντα. Ωραίο,
0: ωραίο. Ναι, τσόντα με θρίλερ.
2: Τι συνδυασμός είναι αυτός?
0: Είναι ωραίο, συνδυασμός.
1: Είναι ωραίο.
0: Είναι
1: κάτσε.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι ωραίο.
0: Δεν υπάρχει αυτό το είδος κινηματογράφου.
1: Πορνοτρόμ λέγεται.
0: Όχι. αυτό το είδος κινηματογράφου λέγεται όπως το λέει εδώ πέρα.
1: Πορνοτρόμ.
0: Πορνοτρόμ. Πορνοτρόμ. Έχει και πορνό και τρόμο. Και τρόμο.
2: Σκληρό πορνό.
0: Όχι σκληρό πορνό, αλλά πορνό.
2: Και το γράφεις εσύ αυτό το πορνό?
0: Το γράφω εγώ, ναι, γράφω εγώ το πορνό και γράφω και το σενάριο. Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο, αλλά τον βρήκα.
1: Για πες.
0: Γιατί πρέπει να έχει και θρίλερ
1: και πορνό.
0: Και πορνό. Και νομίζω το έχω βρει και γι' αυτό.
2: Το
0: έχω βρει.
2: Το έχεις βρει?
0: Την έχω βρει.
1: Άντε πες το.
0: Η Παρασκευή και η 13.
1: Να το.
2: Άρα που θα κάνει πια η Παρασκευή που θα τα ακούσει αυτό το ανέκδοτο?
1: Και η μαμά μου επίσης Παρασκευή, ε.

0: ξεχνάτε ότι έχουμε και το ψυγείο γεμάτο με φέτα, φέτα βαλμά, ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πραγματικά. Και θα μου πείτε βέβαια, οι γεύσεις είναι υποκειμενικές, συμφωνώ. Αλλά με το θέμα της φέτας ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η χώρα έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλες ωραίες φέτες, να μην είμαι υπερβολικός. Αλλά το ζήτημα είναι ότι υπήρξαν αγαπημένα τυριά που πλέον δεν είναι τόσο νόστιμα όσο ήταν. Κάποια από αυτά τα τυριά, κατά την άποψή μου αλλά και την άποψη πάρα πολλών. Και αυτή η φέτα βαλμά που 60 χρόνια στην Ελλάδα πρωτοπορεί, και αν έχετε φίλους στη Βόρεια Ελλάδα, ρωτήστε τους τι φέτα τρώτε, θα καταλάβετε για ποιο λόγο το λέω αυτό. Αποφάσισε λοιπόν το τελευταίο χρόνο να πάει και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Τι τυρί τρώνε.
0: Ναι, τι τυρί τρώνε. Ναι, τι φέτα. Φέτα. Όχι, όχι, φέτα. Φέτα. Μια χαρά και στη Βόρεια Ελλάδα φέτα το λένε. Λοιπόν, το ζήτημα είναι τώρα ότι η φέτα βαλμά έφτασε πριν μέχρι και στο Καστελόριζο. Πάει από άκρη σ' άκρη, ο κόσμος τη ζητάει, δεν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες. Τους ευχαριστούμε τόσο πολύ για αυτό που κάνουν, και επειδή ποτέ δεν θα υπάρξουν μεγάλες ποσότητες, γιατί είναι συγκεκριμένο αυτό το εργοστάσιο σε ένα χωριό που πραγματικά είναι ειλικρινά σαν και σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, ένα ολόκληρο, μάλλον σχεδόν το 80% του χωριού να εργάζεται σε αυτό το εργοστάσιο που βγάζει φέτα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό εκεί στην Παλαιόχωρα Χαλκιδικής. Μακάρι να φτάσετε να δείτε με πόση αγάπη οι άνθρωποι φτιάχνουν αυτό που φτάνει στα σπίτια σας. Φέτα βαλμά, ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα, 70% πρόβιο, 30% γίδινο. Υπάρχει και το Κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Όπου βρείτε φέτα βαλμά, μην την αφήσετε να φύγει. Δοκιμάστε την και να ξέρετε ότι ποιοτικά τρώτε κάτι συγκλονιστικό. Στείλτε το να το ελέγξουν, αν θέλετε. Στείλτε το να το ελέγξουν. Τι είναι αυτό, θα δείτε. Για ποιο λόγο σας το λέω. Ό,τι καλύτερο πραγματικά υπάρχει κατά την άποψή μου. 6936 10 10 22. Στείλτε ονοματεπώνυμο και βαλμάς για το ψυγείο γεμάτο τυριά που κληρώνουμε κάθε Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε για να beat the bomb, να δώσουμε χρήματα μέχρι ένα 500 άρικο. Το πρωί οι φάκελοι δεν δίνουν. Να ξαναπαίξουμε και κάποιους φακέλους. Δες ακόμα, μπας και δώσουμε λεφτά. Να πάρει λεφτά ο κόσμος. Δεν δίνουμε καθόλου λεφτά φέτος.
2: Να το κάνεις.
0: Κοντά είμαστε, αλλά δεν δίνουμε λεφτά.
2: Να το κάνεις.
3: Τα έκοψε τα λεφτά πάλι.
0: Κίκι.
4: Εδώ είναι το beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα φίλε μου, πώς σε λένε?
6: Δημήτρη.
0: Δημήτρη, hands free.
6: Αστερε.
0: What? Καλημέρα, αλλά μιλάς από hands free και δεν ακούγεσαι καθόλου.
2: Καλημέρα. Σε ευχαριστώ που
0: καθόλου είσαι. Καθόλου, καθόλου. Πρέπει να το βγάλεις λίγο.
6: Καλύτερα.
0: Τώρα καλύτερα, τώρα καλύτερα. Είσαι οδηγός ταξί.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Είσαι οδηγός ταξί.
6: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός αποφρακτικού, να το πω έτσι.
0: Αποφρακτικού, δηλαδή τι κακά.
2: Μεγαλύτερη αξία το σχόλιο.
0: Α, εννοείς για τα κακά.
6: Έτσι.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Θέλω να σου πω καταρχάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνετε. Στο λέω από τα βάθη της καρδιάς μου.
6: Κάποιος πρέπει να την κάνει
0: και καλή. Όχι, αυτό λέω, και καλή δύναμη, αδερφέ, γιατί αυτό που
6: καλά.
0: Πραγματικά το λέω. Γιατί ξέρεις, όλοι μόλις που κοιτάμε τη μυρωδιά ή οτιδήποτε άλλο, ναι, αλλά και πήγαινε στις περιοχές.
3: Όταν υπάρξει πρόβλημα, ναι, τους βλέπουμε και έρχονται και κάνουν ναι, σταυρό μας.
0: Και όχι μόνο αυτό, και οι περιοχές που δεν έχουν αποχέτευση, σώζεται τον κόσμο, να πούμε. Γιατί αν δεν πηγαίνετε, άμα δεν κάνει κανείς αυτή τη δουλειά, ποιος θα την κάνει. Πραγματικά
2: σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Δημήτρα.
2: Δημήτρη τον λέω τον άνθρωπο.
0: Είπα. Δημήτρα. Δημήτρα είπα.
6: Εντάξει, ακούμε σε όλα που εμείς.
3: Έτσι. Τώρα το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Έχω τρελαθεί. Δημήτρη. Δημήτρη, είσαι έτοιμος για beat the bomb, το ξέρεις, ε?
6: Πάμε, beat the bomb, παίζουμε, πάμε.
0: Όλος,
3: το είπε μόνος του.
0: Δικός μας, δώσε Νίκο. Beat the
5: bomb. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 7 ευρώ. 21. 36. 41 ευρώ. 42. 43. 77 ευρώ. 78. 79. 80 ευρώ.
0: Stop στα 80.
3: 80 ευρώ.
0: Ρε Δημήτρη, μέχρι 500 φτάνει. Γιατί το φοβάστε να το αφήσετε?
3: Κάτσε
0: λίγο
3: ρε Δημήτρη.
0: 80 ευρώ, καλά.
6: Την προηγούμενη φορά που έπαιξα, Γρηγόρη μου, την προηγούμενη φορά που έπαιξα, ήθελα να τα αφήσω μέχρι τα 100 και στα 70.
0: Έσκασε.
6: Έσκασε.
0: 88 ευρώ. Βέβαια θα μου πει το μεροκάματο, πρέπει να είναι το δικό σου. Είναι κανένα 50, 60, πώς
6: είναι? Εκεί, εκεί, εκεί.
0: Έβγαλε το μεροκάματο, πάνε κοιμήσου σήμερα λοιπόν.
6: Αυτό, αυτό. Πάνε
0: τα, τα λεφτά θα μπουν στην τράπεζα, οπότε δεν φοβάσαι τίποτα. Για να δούμε πού θα σκαγε. Πού θα σκαγε.
6: Για να δούμε, για να δούμε.
7: 60.
3: 60.
7: Όχι, το πήγες πίσω. 320.
0: Τι!
7: στα 50.
1: Όχι ρε.
0: 350
1: ευρώ.
0: Άστο ρε, πρώτη μέρα, δώσ' του ρε Δήμητρη.
2: Άστο ρε Δήμητρα.
6: Πειράζει.
0: Έλα ρε γάμο. Μα εγώ ένιωθα ότι θα πάει τώρα πάνω σήμερα γι' αυτό. Μιλάς με Νάνση στο τηλέφωνο που σ' αρέσει και πολύ. Να κρατήσουμε τα στοιχεία σου.
5: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις. Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
8: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
5: Φαίνεται.
8: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
5: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
8: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
5: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
8: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
9: Η ώρα είναι 9:30.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
12: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
11: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
12: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
11: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
12: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
13: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
14: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
13: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα. Καθάρισες σχολαστικά το σπίτι. Και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
17: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
18: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
19: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
18: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
19: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
18: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric. ζώντες.
19: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
18: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
19: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
18: Λάμπρος Γιώργαλας Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
19: Λάμπρος Γιώργαλας. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
1: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
20: Στοίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Σφαίρα 102,2.
22: Το πρωινό σου
23: το καλύτερο.
22: Το απογευματινό σου break
24: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
22: το καλύτερο.
24: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
22: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
25: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Έφτασε!
27: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
26: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
24: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
28: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
29: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
28: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
29: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
28: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
29: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
24: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
24: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
31: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
32: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
31: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
24: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
33: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
34: Ναι, ναι, ναι.
24: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, θα έπρεπε να κάνουμε φάρσα αυτή την ώρα και ο Παναγιώτης δεν έχει. Αύριο όμως τέτοια ώρα θα κάνουμε φάρσα, σας το λέω, γιατί ξεκινήσαμε λοιπόν και έχουν πάει και μάλιστα το 10, έχουν φτάσει μέχρι το 7 και πάμε για να πετύχουμε 8, 9, 10 και να τις τελειοποιήσουμε. Σήμερα ο Παναγιώτης δεν είχε, λέει, μελάνη για να τις τυπώσει και τόση ώρα που συζητάμε κανείς δεν.
1: Το άτομο, ρε παιδιά.
2: Άκου τώρα, παιδιά.
1: Τώρα τι είπε.
0: Μας το έχω πει εδώ και μία ώρα όμως να το τυπώσετε και δεν το τυπώσατε.
1: Εδώ δεν είχε μελάνη.
3: Γιορτάζει και ο πατέρας μου και είχαμε καλεσμένους, κύριε. Το βράδυ.
2: Θέλω να πω μια καλημέρα στη φίλη μου τη Βίκη που την είδα στο ΑΚΑ. Θέλει και εκείνη να πει καλημέρα στον καράφλα της.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο φάρσα πάλι, γιατί είπαμε θα κάνουμε, παιδιά, τουλάχιστον 3 φάρσες την εβδομάδα. 4. Έτσι, μην το χαλάσουμε τώρα. Μπαίνουμε για τα καλά.
2: Στον Νίκο, Γρηγόρη.
0: Σε καινούργια εποχή. Παναγή, σε παρακαλώ, θέλω όταν δεν είσαι μια δουλειά, θέλω να την κάνεις, αργά στο λέω. Δηλαδή μου λες, δεν θέλω να πάω, λες, κάπου να πάρω μελάνη. Τι είναι αυτό που λες.
1: Τι είναι αυτό που κάνεις.
2: Πού να πάρω μελάνη.
0: Στείλτε στον Νίκο και πες του Νίκο, σε παρακαλώ.
2: Ο Νίκος έχει πρόσβαση στο email του πρωινού. Του έχω πει εδώ και μία ώρα τυπωσέτα. Δεν τα τυπώνει. Τι να κάνω.
0: Λοιπόν, πάμε για, πάμε για ένα θέμα να διαβάσω εδώ πέρα που. Τι να φας όταν δεν νιώθεις καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πολύ συχνά δεν νιώθετε καλά και πρέπει να σας πω. Λοιπόν, όταν έχετε πονοκέφαλο. Όταν έχετε πονοκέφαλο.
4: Νερό, νερό.
1: Αλάτι.
0: Όταν έχετε πονοκέφαλο, θα σας πω πράγματα που είναι ιατρικά και δεν τα κατεβάζουμε.
1: Το δοκίμασα εγώ αυτό με το αλάτι.
0: Λοιπόν, άμα έχετε πονοκέφαλο, φάτε μπανάνα.
2: Άντε.
1: Α, για το κάλιο.
0: Ναι, φάτε μπανάνα και τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλύτερα σε λίγα
2: μπανάνα.
0: Λεπτά.
2: Μπανάνα.
3: Μπανάνα. Στις ταινίες δεν έχει καμία πονοκέφαλο.
0: Φάτε μπανάνα.
1: Πάντως για το πονοκέφαλο λένε, λένε να βάλεις λίγο αλάτι κάτω από τη γλώσσα σου.
0: Ρε συνεργάσεις το τι λένε.
2: Ας τα μαγιολίκια πρωί πρωί.
1: Μα τα ίδια μαγιολίκια σε άλλη.
0: Ας τα μαγιολίκια τώρα λίγο αλάτι και το ρίξεις το πίσω στην πόρτα. Και δεν σου μιλάμε ιατρικά.
1: Ιατρικά λέμε.
0: Με τη μαγιολίκια. Με τα μαγιολίκια.
1: Μα στο ίδιο site που.
0: Τι αλάτι μαλαίων, τι αλάτι.
1: Αλάτι, ότι.
0: Η μαλαίων ή μαλακίων.
1: Μαλακίων.
3: Η μαλακίων.
0: Λοιπόν. Αν έχεις δυσκυλότητα, αν δεν μπορείς να.
2: Σίκα.
0: Αν δεν. Σίκα.
2: Σίκα. Αμέ.
0: Γιατί λέτε ότι σας κατέβει από το κεφάλι ενώ έχω ιατρικό.
3: Σίκα και νερό.
1: Α, σε πάει Γρηγόρη, έχεις ιατρικό δόκτορα.
2: Σε πάει την πύρη με τα σίκα.
3: Να σου μιλάμε και νερό.
2: Α, μπορεί και τα μάσκινα.
0: Λοιπόν, αν έχεις δυσκυλότητα.
1: Πει του Ροφάε.
0: Σας έχει πιάσει ποτέ να μην μπορείτε να χέσετε.
2: Ο Στίβ, τι έγινε το καλοκαίρι με το Στίβ.
1: Άσε, ο Στίβ.
3: Όχι, εγώ είμαι.
2: Νάντσι, πες για το Στίβ.
3: Είναι τσιριλιπίπη σαν άνθρωπος.
1: Στούνι.
2: Ναι. Ο Στίβ, η Νάντσι παρακολουθούσε όλο το καλοκαίρι πότε θα χέσει ο Στίβ.
1: Ναι, είχα μεγάλη αγωνία.
0: Λοιπόν, τώρα σοβαρά, έχετε δυσκυλότητα, φάτε μήλα.
2: Μήλα.
1: Μήλο.
0: Μήλο. Το μήλο.
1: Εμένα με στον πόνι το μήλο.
2: Εμένα.
0: Θα με ακούσει τώρα εδώ.
1: Έχει δυσκυλότητα,
0: τρως μήλο και απελευθερώνεσαι.
1: Εμένα με στον πόνι.
0: Έχετε πονόλεμο.
1: Πονόλεμο.
2: Πονάει ο λαιμός. Α,
1: ζίντζερ. Ζίντζερ.
2: Περνάνε εκτός τα πάντα.
0: Έχεις πονόλεμο.
1: Τζίντζερ, δεν λέει τζίντζερ.
0: Φάε μέλι.
1: Ναι, τζίντζερ, μέλι... με τσάκι
0: ναι,
1: μέλι.
0: Ναι, πάλι τζίντζερ.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Ρε μέλι λέει
1: εδώ. Υπογράφω κι εγώ. Τζίντζερ, με τσάκι
0: ναι,
1: μέλι.
0: Η Νάντσι λέει μέλι. Έχετε ξηρά μαλλιά. Ξηρά μαλλιά.
2: Νάντσι.
0: Ξηρά μαλλιά. Όταν εννοούμε ξηρά μαλλιά, τι εννοούμε ξηρά μαλλιά. Δηλαδή, ξηρά μαλλιά.
3: Είναι λίγο.
1: Αφιδατωμένα.
3: Φαίνεται σαν στάχια, σαν.
0: Ξηρά μαλλιά.
2: Η Νάντσι μόνο Σβάρτσκο.
1: Σβάρτσκο.
0: Φάτε Σολομό.
2: Σολομό.
1: Σολομό.
2: Είναι τέλειο ο Σολομό.
1: Με ιδιάζει.
2: Κάθε Τετάρτη.
0: Ο μοναδικό άνθρωπο στον κόσμο δεν τρώει Σολομό.
2: Εμεί, παιδιά, με τα τη σύζυγου μου, κάθε Τετάρτη παραγγέλνουμε και τρώμε
1: Σολομό.
0: Θα αφήσω έξω τη σύζυγό σου, θέλετε ένα μπερτάκι.
1: Εσεί είστε πλούσιοι. Τρώτε Σολομό. Παραγγέλνουμε κάθε τσιπούρα. Και κάτι άλλο, πώς τα λέει, Μάνα, πώς τα λες και εσύ, σαβρίδια.
2: Παίρνουμε Σολομό και ρύζι, αλλά ρύζι από σούσι. Ένα ρύζι με ένα σολομό.
0: Αυτά τα χειμώνα στα βόρεια πρόστα.
2: Δεν έχει. Αν εσεί
0: δεν
2: έχετε.
0: Έχετε πονόδοντο.
1: Πονόδοντο. Η μάνα μου μου λέει το καλοκαίρι που πήγα στο Κυριακή μου λέει. Μην τολμήσεις και δεν φας αυτά τα ψάρια με το καραχάλιο φρέσκα.
0: Λοιπόν, πονόδοντος. Υπάρχει πονόδοντος.
1: Πονόδοντος.
0: Δοκίμασε γαρίφαλο.
1: Τι γαρίφαλο.
4: Ναι, ισχύει. Το βάζεις από πάνω και το μουδιάζει.
2: Μουδιάζει.
0: Γαρίφαλο στο δόντι. Γαρίφαλο στο δόντι, το μουδιάζει.
2: Έχει απέσια γεύση το γαρίφαλο.
0: Ναι, αλλά σε βοηθάει στον πονόδοντο. Γράψτε τα αυτά. Ξεστραβωθείτε, ρε Γιώργο, βοήθεια.
1: Στον πονόδοντο να πάτε σε οδοντίατρο. Αφήστε τα γαρίφαλα.
0: Μέχρι να πάμε, λέμε. Σταμάτα πια αυτό.
1: Μέχρι να πα,
0: παίρνει
1: κάτι παυσίπονο.
0: Λοιπόν, δεν έχετε ενέργεια. Δεν ενεργείστε. Όχι, δεν έχετε ενέργεια. Δεν έχετε ενέργεια, ναι.
1: Δεν είναι το θέλω κακά.
0: Δεν έχετε ενέργεια, βλέπετε ότι είστε πεσμένοι. Πορτοκάλι. Φάτε πορτοκάλι.
2: Βιταμίνη C.
0: Και αμέσως, μπαπ, κατευθείαν.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Για ενέργεια, ίντερνετ, Βιταμίνη B.
0: Ωραία.
1: B12.
0: Έχετε αϊπνία, δεν σας πιάνει ο ύπνος.
4: Μαγνήσιο.
0: Φάτε ακτινίδιο.
2: Ακτινίδιο.
1: Εμένα με και το ακτινίδιο με πιάνει τουαλέτα.
0: Με το που φας ακτινίδιο, μπαπ, ναι. Λιποθυμάσαι.
1: Ναι. Όχι, ναι. Εγώ με το που φάω ακτινίδιο πάω τουαλέτα.
3: Χέσαι και κοιμήσου. Άσε με.
2: Εγώ έχω χυστεί τον ύπνο μου.
0: Δεν τι είναι αυτό το πράγμα συνέχεια πνεύμα τη
1: λογία. Κάνει εντύπωση όμως πως δεν είπαν το ακτινίδιο.
0: Έχετε υπογλυκή. Μα το λέει ιατρικά τώρα. Ποιο
1: γιατρό το λέει.
0: Ο Dr. Stapp.
1: Ναι, γιατί μου δείχνει κάτω.
0: Λοιπόν, έχετε υπογλυκαιμία.
3: Ναι, έχω.
0: Θα φάτε χουρμάδες.
2: Να φας εσύ χουρμάδες. Εγώ θα φάω σοκολάτα. Άγιε με τις γελιότητες.
0: Τώρα με τη σοκολάτα, φίλε, έχω μια απορία.
1: Υπάρχει πιο ωραίο γλυκό.
0: Να σε πω λίγο τώρα με τη σοκολάτα. Τώρα, πώς γίνεται 200 γραμμάρια σοκολάτας, έτσι, ναι. Να σου κάνουν 3 κιλά χοντροκόλο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Να παίρνει τρώσει ένα τέτοιο πράγμα. Πώς, γιατί.
1: Γιατί εσύ τρως 200 γραμμάρια καθαρά 3-3 ώρες.
0: Εντάξει, χαζομάρες. Έχεις φούσκωμα στο στομάχι.
2: Πήγε μια φορά, Γρηγόρη, κάτσε να σου το πω και αυτό. Πήγε μια φορά η Ελένη και έκανε ένα γλυκό στο Μαρκούλι με αποχουρμάδες. Και τη πάει ο Μάρκος και τη λέει: μαμά, πάρ' το αυτό και φτιάξε μου ένα φυσιολογικό γλυκό.
1: Ναι, ο γλυκούλης μου ξέρει.
0: Μακάρι, οι χουρμάδες είναι από τα πιο υγιεινά.
2: Πάσε μας, μωρέ, Γρηγόρη.
3: Πάρε ένα χουρμά, άνοιξε το και βάλε μέσα καρύδια και μπούκοσε το. Θα πάθει σοκ.
0: Τι αηδία είναι αυτό.
3: Τρομερό.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Έχεις φούσκωμα στο στομάχι.
3: Έχω, ναι,
1: έχω,
0: ναι. Φάτε γιαούρτι.
3: Γιαούρτι εμένα με φουσκώντα.
0: Κι όμως, όχι.
2: Κι όμως και εμένα, παιδιά.
0: Αυτά τα ρεύματα.
1: Ρε Γρηγόρη, κάτσε, μα στείλει στο γιατρό μια ώρα αρχίτερα.
0: Εγώ τα λέω για να σας σώσω. Έχετε εύθραυστα, έχετε εύθραυστα μαλλιά. Εύθραυστα. Όταν με εύθραυστα, τι εννοούμε να
3: σπάνε.
0: Ότι σπάνε.
2: Ότι φεύγουν δηλαδή.
0: Ότι σπάνε, ότι είναι εύκολο. Φάτε πιπεριές.
1: Τι, η Φλωρίνηση.
0: Πολύχρωμες πιπεριές.
2: Α, κάνουν και
1: στρογγυλές. Δεν μου αρέσουν, παιδιά, οι πολύχρωμες.
0: Μη φας.
2: Βάλε Σβάρτσκοπ, εφ' εσύ είπαμε.
0: Έχετε κακή μνήμη, αρχίζετε να νιώθετε ότι ξεχνάτε.
2: Ψάρι.
1: Πηγαίνετε στο γιατρό.
2: Ψάρι, ψάρι.
3: Ξέρετε κάτι να πούνε, δεν ακούνε τον
0: εαυτό σας. Φάτε μύρτιλα.
3: Μύρτιλα.
2: Ο Μάρκος μου γλυκούλης.
0: Μύρτιλα. Βοηθάνε πάρα πολύ τα μύρτιλα.
2: 5 ευρώ και εσές, Γρηγόρη. Χέσε μέσα. Τι είναι
3: το στροφάκι.
0: Μύρτιλα.
1: Εγώ θα σας έλεγα να ψαχτείτε για αν
0: έχει
1: αλσχάιμερ. Έχετε
0: πάθει αφυδάτωση, δηλαδή νιώθετε ότι έχετε αφυδάτωση.
2: Πείτε νερό.
0: Φάτε αγκούρι.
3: Φάτε αγκούρι, ναι.
0: Πολύ νερό αγκούρι. Το αγκούρι.
1: Το, ναι, έχει
2: φύγει. Φάτε πολύ και κάτουρο με το αγκούρι.
0: Υπάρχει κάποια φλεγμονή, μου γράφει εδώ πέρα τώρα. Φλεγμονή.
1: Ποιος το γράφει.
0: Εδώ γράφει το.
1: Γιατί λες μου γράφει.
0: Ναι, εδώ πέρα.
2: Αντιφλεγμονώδες είναι, θα σου πω αμέσως.
0: Ανανάς. Φοβερά αντιφλεγμονώδες.
1: Και το χαμομήλι.
0: Ανανάς. Έχετε θαμπεί.
2: Και οι ελιές είναι αντιφλεγμονώδες.
3: Γιατί βάζουν δικά τους μέσα στον επιστήμονα.
0: Δεν ξέρω γιατί βάζουν. Γιατί τους πάρει.
1: Το χαμομήλι είναι νούμερο ένα.
0: Δεν θα με ακούσετε. Να σε αυτά που σου λέγω μόνο αυτά.
1: Ο άλλος πετάχτηκε.
0: Κάνε μόνο αυτά και τελειώσαμε.
2: Οι ελιές είναι
0: αντιφλεγμονώδες.
1: Γιατί οι πατάτες τηγανητές με φέτα δεν σου γλιτώνουν όλες τις φλεγμονές.
0: Άκουσε με. Μα δεν τελείωσα. Δεν θέλω να τελειώσεις.
2: Ένα λεπτό.
0: Εγώ ξεκινώ. Εγώ μιλάω.
2: Όταν είχα πάει σε μια διατροφολόγο από τις πολλές που έχω γυρίσει.
1: Τις έχουμε πάρει όλες. Τις έχουμε καταστρέψει.
2: Μου είχε πει το εξής, Γρηγόρη, ότι το περιττό λίπος λέει στον οργανισμό θεωρείται φλεγμονή και οι ελιές είναι αντιφλεγμονώδες και θα τρως, μου λέει, κάθε μέρα 6 ελιές.
0: Και μετά όταν πάω εγώ να τρώω 8 ελιές, μου λέει όλος ότι έφαγες μια ολόκληρη μπριζόλα. Άσε με τις βλακίες. Έχουμε χάσει την μπάλα, δεν ξέρει ο καθένας τι λέει. Έχετε θα μπει επιδερμίδα, όπως εσύ είπα να γει.
2: Έχω εγώ θα μπει.
0: Εσύ έχεις θα μπει. Στο πρόσωπο, στο πρόσωπο.
2: Νάντσι, έχω θα μπει επιδερμίδα.
1: Δεν έχεις
3: θα μπει.
2: Λάμπο. Εγώ κυβίσει.
3: Είσαι λίγο μπλερ.
0: Τι θα φάτε, φάτε καρότα.
3: Α, καρότα.
0: Γιατί θα πει...
2: Καρότα μαυρίζουν τα καρότα.
1: Μαυρίζεις.
0: Αμέσως γυαλίζει. Γυαλίζει.
2: Γυαλίζει. Σταμάτα.
0: Βέβαια. Εγώ τα είπα. Η ερώτηση. Τώρα να δω αν με προσέχατε.
2: Ναι, εγώ τα προσέξα όλα.
3: Δικά τους θα πούνε.
0: Παναγή.
3: Ναι. Δικά τους θα πούνε.
1: Α, μιλάει ο Λιανός. Τι είναι
3: αν δεν προσέχετε στο μάθημα.
1: Νοσοκόμα. Αδερφή νοσοκόμα του γιατρού.
0: Αν έχεις ξηρά μαλλιά, τι θα φας.
2: Δεν θα μου δώσεις choice.
0: Αν έχεις ξηρά μαλλιά, τι θα φας, είπαμε.
2: Αν έχεις ξηρά μαλλιά, Σβάρτσκοπ.
0: Καρότα.
2: Όχι, το όχι, καρότα είναι άλλο.
0: Τι. Μπράβο, ρε, ωραία προσέγγιση.
2: Σταμάτα. Αν έχεις ξηρά μαλλιά. Ακτινίδιο.
4: Όχι. Πιπεριά, Γρηγόρη μου.
2: Όχι, δεν είναι πιπεριά. Πιπεριά ήταν πιο μετά. Τι έγινε, γιατί δεν ακούω.
0: Λέγε, αν έχεις ξηρά μαλλιά.
1: Κι εγώ.
2: Αν έχεις ξηρά μαλλιά. Τι είπες, ρε φίλε.
0: Εντάξει, είσαστε για το.
2: Τι είπες, πες.
0: Σολομό.
2: Ναι, ρε.
1: Γι' αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Αν έχετε υποκλικεμία.
2: Χουρμά.
0: Μπράβο. Αϊπνία.
2: Ναι, αυτό που έχει τα μπερμπιλόνια μέσα, ακτινίδιο.
0: Και αν έχετε εύθραυστα μαλλιά.
2: Αν έχουμε εύθραυστα μαλλιά, πιπεριά.
0: Μπράβο, ρε Παναγία.
2: Είδες.
0: Εντάξει, θα σε περάσω.
5: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
6: Κάτσε κάτω. Ας θα πάρεις την πολιτήρια τρομάρα σου.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Τι ωραία τα λόγια. Πραγματικά. Κάπου στα 8 λεπτά πριν από τις 10 πριν να σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχηθούμε να έχετε μια πολύ ωραία εβδομάδα. Μια καλημέρα και στην Betabet που είναι μαζί μας από το 1990. Αυτή η εταιρεία η φοβερή που μας βοηθάει πολύ και στο Σφαίρα Courier και έχει δώσει σε τόσο κόσμο βοήθεια που πραγματικά, ό,τι και να σας πούμε, είναι λίγο. Έχουν βοηθήσει πολύ. Έτσι κι αλλιώς, κύριο πεδίο δράσης της εταιρείας έχει να κάνει με τον ιατρικό εξοπλισμό, πώληση, ενοικίαση και με ορθοπαιδικά βοηθήματα. 30 χρόνια τώρα παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο οξυγόνο, το ιατρικό, τα ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. Έχει 4 φυσικά καταστήματα απέναντι από τα νοσοκομεία, το Λαϊκό, το Σωτηρία και τον Ιθό Σταυρό και στο Χαλάτσι Κουρτίου 14. Κλήρωση τέλος Οκτώβρη που μπαίνει σε λίγες μέρες, ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. Αυτή είναι η Betabet, νομίζω μια εταιρεία που πραγματικά τιμά την Ελλάδα, που ό,τι και αν χρειαστείτε από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο και αφορά την υγεία σας, μπορούν να σας βοηθήσουν 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα.
1: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχουμε νέα, Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά, απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
2: Αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις.
3: Yes.
2: Ένα τραγανό μήλο, θα σου πω εγώ τώρα. Μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα με full εγγύηση που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
3: Νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr, είναι από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό.
2: Πώς?
3: Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σου ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ, jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
0: Λοιπόν, και έχω και ένα πολύ γρήγορο. Να σε έχει να πει και εσύ κάτι, εγώ με
2: όχι, τελειώσαμε εμείς.
0: Λοιπόν, θα σας πω έτσι ένα τελευταίο. Φυτά που θα σας βοηθήσουν να κοιμάστε. Φυτά.
2: Φυτά. Οκ. Okay. Πλάτανος.
0: Ωραία, τα
2: κατάλαβα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αλόη βέρα. Αν την έχετε στο δωμάτιο, παράγει οξυγόνο και τη νύχτα.
2: Αχα.
0: Βεβαίως. Αγγλικός κυσσός, τον έχετε δει, τον ξέρετε, μειώνει την αερομεταφερόμενη μούχλα έως και 94% μέσα σε μία νύχτα.
2: Μούχλα δεν έχουμε.
0: Κυσσός αγγλικός. Μας ακούνε πάρα πολλά φυτόρια.
1: Είναι αυτός που πέφτει.
0: Ναι, πες λίγο ποια φυτόρια που έχουμε φανατικούς Παναγία εδώ πέρα κόσμο που ήταν φανατικοί.
2: Ο Παπατζάνης.
0: Παπατζάνης, μας έχει στείλει και τόσα πράγματα. Και διάφορα άλλα φυτόρια που μας ακούτε. Παρακαλώ, αγαπήστε τα λουλούδια τα φυτά.
1: Flowers designed by Τσεβάς.
0: Α, επίσης.
1: Ο Γιάννης μου στη Ραφίνα. Τα πάντα.
2: Δηλαδή για την Κεφαλονιά, για τον κήπο θα μου φρεί ο Γιάννης.
0: Ναι, εντάξει, φοβερό σου, Φλαμπάτσεβα. Γιάννης, καταπληκτικό και παιδί.
1: Designers Flowers by Tsevast.
0: Φανταστικός. Λεβάντα.
1: Στο κέντρο της Ραφίνας.
2: Έχει ανθοπολείο ή έχει.
0: Έχει ανθοπολία. Όχι ανθοπολείο.
2: Α, ναι, είναι πελούσιος.
0: Πάρα πολύ.
1: Είναι εργατικός. Είναι ένα νέο παιδί που εργάζεται.
0: Λοιπόν, για δίπλα από το κρεβάτι, λεβάντα. Μειώνει τους καρδιακούς παλμούς και την αρτηριακή πίεση. Το λέω για εσάς που επειδή είμαστε και πρωινή εκπομπή έχετε πρόβλημα με τον ύπνο.
1: Και είναι και γρουσούζικα μέσα στο σπίτι. Α πούμε, η αλόη είναι καλό να την έχει μέσα στο σπίτι γιατί καθαρίζει.
0: Οι φωτογραφίες που μου δείχνει εδώ πέρα το ρεπορτάζ. Έχει να κάνει ότι τα έχεις δίπλα στο κρεβάτι σου αυτά. Αλόη βέρα.
4: Ποιο αγγλικός... είναι για την αρτηριακή, τι είπες?
1: Λεβάντα.
0: Λεβάντα. Λοιπόν, μειώνει τους καρδιακούς παλμούς και την αρτηριακή πίεση. Χλωρόφυτο, επίσης πολύ γνωστό.
1: Το ξέρω.
0: Απομακρύνει αθόρυβα, το να του το δείχνω φωτογραφία, το ξέρεις. Απομακρύνει αθόρυβα το μονοξίδιο του άνθρακα.
1: Μήπως εννοεί το... αυτό μοιάζει με το σπαθίφυλλο, όπως λέγεται.
0: Σπαθίφυλλο, τώρα μου το λέει. Απορροφά τις τοξικές πτυτικές ουσίες που εκπέμπουν τα έπιπλα μέσα στη νύχτα. Από τις μπογιές, από τα χρώματα, από τα κρεβάτια.
1: Χώρους.
0: Ακούς.
2: Πού τα ξέρεις,
0: σπαθίφυλλο.
1: Εγώ τα,
0: ξέρεις.
1: Τα αγαπώ τα φυτά.
0: Γιασεμί. Επίσης το γιασεμί δίπλα από την ώρα που κοιμάσαι. Οι επιστήμονες το παρομοίωσαν.
1: Γιασεμί όμως, ρε παιδί μου, μπορείς να το κρατήσεις μέσα.
0: Το παρομοίωσαν με ένα ήπιο ηρεμιστικό.
2: Ναι. Το γιασεμί.
1: Ναι. Μυρίζει πρώτα απ' όλα το γιασεμί, σε ζαλίζει η μυρωδιά του.
0: Σαν σεβέρια. απελευθερώνει οξυγόνο τη νύχτα. Με αποτέλεσμα να σε κάνει να μέσα στο δωμάτιο να έχει πολύ οξυγόνο.
1: Η σιδηρία είναι και για μέσα στο σπίτι.
0: Άντε, παρόλα αυτά που σου λένε μέσα στο δωμάτιο.
1: Α, όχι, το γιασεμί δεν το παίρνει εύκολα μέσα.
0: Σου λέει αυτό ότι είναι έτσι, σου λέει.
1: Μα
3: το γιασεμί μυρίζει, ρε Γρηγόρη. Δεν έχει ακούσει που λέει τη νύχτα. Μυρίζει γιασεμί.
0: Σου λέει εντάξει, μια μικρή γραστούρα το είχε μέσα αυτό.
1: Τέλος πάντων, θέλετε να σα πω εγώ πώ θα πλουτίσετε.
3: Τι ήταν,
5: πώ παιδί μου.
1: Πιο φυτό. Παχύρα.
3: Παχύρα.
0: Παχύρα, παχύρα.
3: Παχύρα.
5: Παχύρα.
3: Βάλτε
1: εγώ
3: παχύρα.
1: Πήρα δύο από το Γιάννη.
0: Και μας έχει πάει όλα. Δεν μου φτάσει ούτε να πληρώσουμε ούτε.
1: Γρηγόρη, άκου να σου πω κάτι, δεν χρωστάμε έστω.
3: Σωστό.
0: Παχύρα.
3: Θα να σε βγάλει την Πάτρα, την πάμε.
5: Παχύρευση τη χλωρίνη μου λέει.
3: Τι λες, μωρέ, παχύρα.
1: Παχύρα, ρε παιδιά.
5: Με τι γράφετε το χ.
1: Με γιώτα.
5: Α, παχύρα.
3: Θα να σε βγάλει την Πάτρα που ξύπραγε κάθε πρωί. Ήταν ρε παιδί μου τόσο ήρεμη και είχαν ένα φυτό τέτοιο στο δωμάτιο.
1: Ποιο φυτό.
3: Μπαφ.
5: Είσαι ηλίθιος, αγόρι μου. Είχανε
0: δικό. Γιατί λίγα ζευγάρια έχουν να σκοτώ.
2: Δύο λεπτά πριν από τις 10 και...
6: Αυτό ήτανε!
5: Α, ωραία η παχύρα.
1: Ναι, άσε γιατί μένα μου κατσιάσανε και οι δύο τώρα το καλοκαίρι.
5: Σποτίζεις.
1: Θέλει μία φορά την εβδομάδα, άμα το πιάνεις...
0: Εγώ τα ποτίζω όλα μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι το ποτίζω.
1: Θέλει μόνο...
6: Με
1: εκείνη
6: την παρέα, τα γέλια μας καλούσαν τις βραδιές.
7: 89. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
10: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα. Και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχει πίτσος.
11: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
12: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
13: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
12: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
13: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
12: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
13: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
12: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
13: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Ακούω σφαίρα!
14: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο.
15: Πανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
16: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
17: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
16: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
17: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
16: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
18: Σφαίρα 98.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
8: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
9: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
10: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
9: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
8: Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
9: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
13: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
12: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
12: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
14: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
12: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
14: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
1: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
15: Το αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Φαρμασέπτ. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
18: Επόμενος.
19: Ναι, ναι.
18: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
18: Τώρα προκαλείς, λέγε.
19: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
18: Τι δελτίο, τον 12.
19: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
18: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
19: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
18: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
22: Φωτογράφηση.
21: Γιατί?
22: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
21: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
22: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
23: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
24: Πάλι σχολή.
25: Πάλι γραφείο.
26: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
27: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
5: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Ουσάρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Υπέροχη επιστροφή στον Σφαίρα 102.2. Όσο να πει, 38 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Αχ, καλέ, πονώ παντού. Είστε όλοι στορισμένοι στον Σφαίρα. Η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε τα του καιρού με βροχές. Ανέμους, 7 μποφόρ και 26 άρια ξεκίνησε η εβδομάδα. Να πούμε ότι θα έχουμε αλλαγή σκηνικού στον καιρό με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές και ισχυρούς ανέμους. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας οι νεφώσεις θα είναι κατετόπου ισχυρές. Εύβοια Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη θα έχουμε βροχούλες. Από το μεσημέρι οι βροχές θα επηρεάσουν τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο. Εδώ στην Αττική πιο συγκεκριμένα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα δεν θα έχουμε βροχές. Από αύριο Τρίτη όμως μέχρι και την Κυριακή καθημερινά θα βρέχει. Εντάξει, θα λες και είμαστε κάπου στο Λονδίνο και βολοδέρνουμε πέρα δόθε. Εκεί στην Oxford Street. Θα βρέχει, παιδιά, συνέχεια. Κάθε μέρα. Οπότε προετοιμαστείτε. Δεν ξέρω αν έχετε φτιάξει ντουλάπες. Βγάλετε τα. Βγάλετε τα τσουκουτσούκου έτσι τα φθινοπορεινά. Γιατί τώρα εντάξει, ζακετούλα, πάνε τα μάνικα και τα κοντομάνικα. Τι να κάνουμε. Αυτό ήταν. 6936-10122 το Viber. Μηνύματα που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε. Κατά τα άλλα, πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και επιστρέφουμε.

τις 10 και είστε συντονισμένοι στον Σφαίρα. Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ολούθε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία από σήμερα και στην καθημερινότητά μας. Θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, παιδιά μου. Ματζέντα. Γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασή σου θα δεις το Magenta TV. Και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom GR. Μικρή διακοπή.

0: Τον 22. Ακούς τα καλύτερα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Να δω

0: τώρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Βίσταμπετ, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω. Βίσταμπετ.
1: Και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Καλώς τη.
10: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
9: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
14: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
16: Σφαίρα 102-2.
17: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
18: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. 5 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτερίλα Μοντών και Άγιος ο Θεός. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Φρέντο, λατέ ή σκέτος? Ο καφές σου προδίδει το χαρακτήρα σου σύμφωνα με έρευνες επί των ερευνών που έχουν γίνει, διότι ο καφές αποτελεί για το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων στην Ελλάδα, έτσι, Το πρώτο ραντεβού της ημέρας, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι αυτή η πρώτη γουλιά που ανατριχιάζει η ραχοκουκαλιά σου όταν την κατεβάζεις πριν ξεκινήσει η δουλειά. Αυτή η μικρή καθημερινή απόλαυση που μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση, ή αν δεν είναι όπως ακριβώς τον περιμέναμε, να μας χαλάσει και το κέφι, μη σου πω. Γιατί, ας το παραδεχτούμε, ένας κακός καφές ο πρώτος της ημέρας είναι ένα δράμα που κανείς δεν χρειάζεται. Πάμε να δούμε λοιπόν. Αν προτιμάς σκέτο εσπρέσο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς γάλα, χωρίς περιττές προσθήκες, η έρευνα σε περιγράφει ως άνθρωπο που εκτιμά την απλότητα και τη λειτουργικότητα. Οι λάτρες του σκέτου καφέ φαίνεται να είναι περισσότερο πρακτικοί, αποτελεσματικοί και παραδοσιακοί στις επιλογές τους. Την ίδια στιγμή έχουν και μια πιο έντονη, κάποιες φορές αυστηρή πλευρά και είναι λιγότερο υπομονετική. Αν προτιμάς λάτε ή καπουτσίνο, έτσι, θες γάλα και αφρόγαλα, μάλλον ανήκει στους ανθρώπους που απολαμβάνουν τις πιο γαλαρές πλευρές της ζωής, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας. Λοιπόν, όσοι προτιμούν λάτε, τείνουν να είναι πιο ζεστοί, κοινωνικοί και γενναιόδοροι, με έντονη διάθεση. Αν προτιμάς φρέντο ή iced coffee, εδώ μιλάμε για ανθρώπους που δύσκολα αφήνουν τη ρουτίνα να τους περιορίσει. Η έρευνα συνδέει την προτίμηση για παγωμένο καφέ με πιο αυθόρμητους δημιουργικούς και περιπετειώδεις χαρακτήρες. Είναι πιθανότερο να δοκιμάσουν να αλλάξουν σχέδιο την τελευταία στιγμή ή να πούν πάμε χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία οπουδήποτε. Η ίδια τάση, ωστόσο, μπορεί να μεταφράζεται και σε παρορμητικότητα, ειδικά αν πρόκειται για αποφάσεις της στιγμής. Αν προτιμάς decaf ή φυτικό γάλα, εκεί σε συνδέεσαι ένα με μεγαλύτερη ανάγκη για έλεγχο και τελειομανία. Είσαι πιθανότητα άνθρωπος που ξέρει τι θέλει, προσέχει λεπτομέρειες και που μπορεί να μεταφράζεται σε πειθαρχία. Αυτό και πιο συνειδητές επιλογές στην καθημερινότητα. Από την άλλη, ίσως δυσκολεύεσαι λίγο όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται ακριβώς όπως τα είχες φανταστεί. Αυτά. Οπότε κάντε τα ταιριάσματα με το τι καφέ πίνετε, να καταλάβετε κιόλας την ψυχοσύνδεσή σας. 6936-10122 το Viber. Παρακαλώ τα μηνύματά σας που είστε και από πού μας ακούτε. Η Telekom μαζί μας, στο πλευρό μας, φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Στα καλύτερα που έλκονται. Πάμε, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
4: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
5: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
6: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
7: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική.
2: Στα πικεφί,
3: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
2: Στα πικεφί,
1: μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
2: Στα πικεφί,
3: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
2: Στα πικεφί,
1: και στο κλειδί αντιγραφή.
2: Στα πικεφί,
1: καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
4: Πικεφί, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
5: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
8: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 98.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
1: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
8: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
7: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Πολύ δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστικά. θερμοκρασιστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
13: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
13: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
14: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
15: Δυνατά.
14: Στοιχείο.
16: Εθερικά. Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασες σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
19: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber σου σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη, γιατί αξίζει.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
5: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. 36 λεπτά μετά από τις 10 η Μηδερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Τώρα η σύνδεση σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, σου λέω. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Εννοείται πάμε, γιατί τι άλλο θα κάνουμε.

μόνο επιτυχίες.

0: Βέρτης αφού, που είναι το χαλί μου, να το. Και δεν σε νοιάζει, 46 λεπτά μετά από τις 11, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη, η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί, μέχρι και τη μία. Η πιο πλαισινή ήθελε που φέρνει τα ζευγάρια πιο κοντά, να το πω, θα το πω. Νέα μελέτη συνδέει τη σωματική δραστηριότητα με καλύτερη επικοινωνία και λιγότερες εντάσεις. Μερικές φορές δηλαδή αυτό που χρειάζεται μια σχέση δεν είναι μια μεγάλη απόδραση, μια αλλαγή ας πούμε στην καθημερινότητα, αλλά λίγος χρόνος μακριά από όλα όσα την κατακλείζουν. Μια βόλτα, λίγα βήματα δίπλα-δίπλα, μια συζήτηση χωρίς κινητά και περισπασμούς μπορεί να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό χώρο επικοινωνίας. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, ρε παιδιά, στην επικοινωνία, κατάλαβες. Σωματική δραστηριότητα, ό,τι μπορεί να είναι αυτό. Δηλαδή, λύνει τις συγκρούσεις. Τις λιγότερο σοβαρές συγκρούσεις, εντάξει. Τα αποτελέσματα, λέει, της έρευνας ήταν ελαφρώς καλύτερα όταν η άσκηση γινόταν από κοινού. Αν και η διαφορά σε σχέση με την ατομική άσκηση δεν ήταν, ας πούμε, και πάρα πολύ σημαντική, αλλά σου λέει, κάντε κάτι μαζί. Δηλαδή, μία βόλτα, περπάτημα, τρέξιμο, προπόνηση με βάρη. Αυτές ήταν οι δραστηριότητες που αναφέρθηκαν. Όταν οι ερευνητές, λοιπόν, συνέκριναν τις απαντήσεις με δείκτες που αφορούσαν την ποιότητα της σχέσης, διαπίστωσαν ότι τόσο η ατομική όσο και η κοινή άσκηση σχετίζονταν με την καλύτερη επικοινωνία. Είναι που στα η ενδορφίνη, οπότε και τα βλέπεις και όλα λίγο καλύτερα. Μεγαλύτερη ικανότητα διαχείρισης των διαφωνιών, λοιπόν, και χαμηλότερα επίπεδα συζυγικών εντάσεων. Ήταν παρόμοια εικόνα τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες. Γιατί μια κοινή βόλτα, λοιπόν, μπορεί να κάνει καλό στη σχέση? Είναι πολύ απλό. Γιατί δημιουργείς χρόνο για τους δυο σας μέσα στην καθημερινότητα που οι δουλειές, οι υποχρεώσεις, μπλα μπλα μπλα, ειδικά αν έχεις και πολύ πιεσμένο πρόγραμμα, γίνεται χαμός. Ένας περίπατος απομακρύνει προσωρινά το ζευγάρι από αυτό το περιβάλλον, το toxic. Δεν υπάρχει ανάγκη για ιδιαίτερη προετοιμασία και η δραστηριότητα αφήνει τα χέρια και το μυαλό πιο ελεύθερα για μία κουβέντα. Αυτό είναι, να μην έχεις περισπασμούς γύρω σου. 6936 10102, το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Θα περάσουμε σε ένα μικρό break και έρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα να σας δώσω και δώρο.
1: Έρχονται

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Το πρωινό σου
6: το καλύτερο.
5: Το απογευματινό σου break
7: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
5: το καλύτερο.
7: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
5: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Ψηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
17: Πάμε Breaking Ad.
18: Πάμε Breaking Ad. Είναι κωμωδία.
17: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
18: Stand-up είναι.
17: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
18: Τότε τι είναι ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
17: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
19: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
20: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
21: Breaking Ad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάλι. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
22: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
23: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.

ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα.

0: εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Σφαίρα 102-2
2: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
3: Εσείς φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. 5 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12, Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας. Γκαλερί Ντεμποτέ. Σας δίνω δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ. Να πάτε να πάρετε ό,τι θέλετε, να κάνετε δώρο στο κορίτσι σας, στο αγόρι σας ή και για εσάς τους ίδιους. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Γκαλερί Ντεμποτέ, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936 10 122, και πολύ καλή επιτυχία. Δυναμώστε και τα ραδιόφωνά σας, έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά. Πάμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λιγάκι.

0: 89.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
2: Παίκτες, Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
8: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
9: Το House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Σφαίρα Viber 6936 10102.

θέληση. Έλεγε το χειροκρότημα. Εκεί γεννιέται η μαγεία. Και όπου υπάρχει μαγεία, βρίσκουμε και το μαγικό γαλί. Κατάλαβες. Αυτό ήταν για σήμερα. Η πρώτη φανταστική εκπομπή της εβδομάδας, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, ο Θέμης μας. Θα έρθει και η Ελίνα με το Θανάση, η Κυράνια με τον Πέτρο. Αύριο ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, ο Παναγής, η Νάντση και ο Νίκος μας θα είναι εδώ για εσάς. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα, ο Θεός, θα έρθω κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Τρίτη που θα τα ξαναπούμε, να προσέχετε πολύ. Έχετε όλη μου την αγάπη. Τσαου.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Γνωρίζετε

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή? Δεν μπήκες και στο δουλευταρά?
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
11: Euphoria!
10: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
12: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
13: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
15: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
14: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
16: Και νιώθω. Vistabet.
12: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
17: Σφαίρα 102.
18: Μία με τρεις. Μαρία Αντωνά.

0: παρέα στον Σφαίρα με τη Ράνια Κωστάκη και τους μεγαλύτερους Έλληνες καλλιτέχνες.
1: Έρχεται.
2: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γήινης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Ακούω Σφαίρα!
6: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
7: Στα πι και φι.
8: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
7: Στα πι και φι.
6: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
7: Στα πι και φι.
8: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
7: Στα πι και φι.
6: Και στο κλειδί αντιγραφή.
7: Στα πι και φι.
6: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
11: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
10: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
11: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
10: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
12: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Αθηνά κλείνω στην παρέα σας. Και για ακόμα μια φορά βρισκόμαστε στο Be Viral Radio Show. Δευτερούλα λοιπόν σήμερα. Να πω επίσης αυτό το σημείο ότι είναι και η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Οπότε κάπως λίγο νιώθουμε ένα δέος. Μιας και ο Σεπτέμβριος, παιδιά, νομίζω μας φάνηκε σε όλους, λες και είναι Ιανουάριος. Επειδή όπως το βλέπω θα πνιγώ, παιδιά, σιγά σιγά. Ωραία, κάποιο μάτι τέλος πάντων από ποιον με ακούει. Να σας πω ότι μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας, όπως έχει κάνει εδώ πέρα, παιδιά, και ακροατής που μου έχει στείλει στον προσωπικό μου λογαριασμό και μου έχει πει ότι το φτιάχνουμε τη διάθεση. Τα θέλουμε αυτά τα μηνύματα. Θέλουμε καλή ενέργεια. Παραμένετε εδώ πέρα και φυσικά έχω φροντίσει για την καλύτερη μουσική, η οποία έρχεται αμέσως τώρα.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Τι Σαββατοκύριακο και αυτό, παιδιά, μετά από Άννα Βύση, συναυλιάρα και μετά από και μια πολύ ωραία συναυλία που θα έρθει σήμερα στο ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο Πειραιά, που θα πούμε αυτή τη στιγμή ότι γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό, προκειμένου να μαζευτούν χρήματα για καθημερινό συσίτιο αλλά και άλλες δράσεις. Μα τι ωραία όλα αυτά, παιδιά, νομίζω. Είναι αυτά που χρειαζόμασταν έτσι για το τέλος του Σεπτέμβρη. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Είστε στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Να πούμε τα πάντα για την αναβίση, να πούμε τα πάντα γενικότερα για το Σαββατοκύριακο των βροχών σε όλη την Ελλάδα. Να πούμε όμως και για αυτά που έρχονται.
2: Λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή, και γενικότερα να πω, παιδιά, σε αυτό το σημείο ότι κάποιο παντσέλινο, τέλος πάντων, αυτές τις μέρες, με αποτέλεσμα να είναι όλοι λίγο στην τζίτα. Πήγα σε εστιατόριο την Παρασκευή και φίλη όπου δουλεύει εκεί πέρα στο σέρβις, που τη συναντώ πολύ συχνά και πάντα είναι η χαρά τη ζωή, μου ήταν μουλαρωμένη και μου λέει η κοπέλα: είμαι μουλαρωμένη γιατί έχει παντσέλινο και έχω επηρεαστεί. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μα στο Be Viral Radio Show, είμαι εδώ πέρα για να στιάξει τη διάθεση όσο περισσότερο γίνεται. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
6: Be Viral Radio Show

0: Είπαμε λίγο ότι θα δούμε τα highlights της Άννας Βύση. Οριάνθη, νομίζω ότι ήταν μία από τις guests που ξεχώρισαν. Την είχαμε συζητήσει και αρκετά έτσι λίγες μέρες πριν τη συναυλία. Νομίζω ότι έδωσε κάτι άλλο σε αυτή τη συναυλία. Όπου, παιδιά, δεν ήταν τη συναυλία αυτό που είδαμε. Ήταν κάτι άλλο. Προδιαγραφές εξωτερικού. Δεν πτωήθηκε ο κόσμος από κρύο, βροχές κτλ. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Και τέτοιες παραγωγές θέλουμε να γίνονται στην Ελλάδα. Γιατί, παιδιά, εντάξει, και εμείς το αξίζουμε. Ελπίζω λοιπόν και άλλοι τραγουδιστές να καταφέρουν αυτό το κατόρθωμα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και εμείς Universe, παιδιά, είχαμε την Παρασκευή και γενικότερα πάρα πολλά events. Τι είναι πιο clickbait τώρα αυτές τις μέρες? Από ό,τι βλέπω στα social media, αρκετές επιτυχίες, αρκετά τραγούδια. Αλλά φυσικά, παιδιά, βλέπω έτσι και στιγμιότυπα από την τηλεόραση. Η ένταση ανάμεσα σε Νόρα Καούρη και Γιώργο Λιάγκα ήταν στα must στο X. Όμως δεν θέλουμε να μείνουμε στις εντάσεις, θέλουμε να μείνουμε στα ευχάριστα, γιατί στο X ήταν και άλλα έτσι πράγματα που τρένταραν αυτές τις μέρες, όπως ας πούμε οι ελληνικές σειρές, όπου ο κόσμος πλέον έχει πολλές επιλογές και δεν ξέρει τι να πρωτοδιαλέξει. Αυτό θέλουμε, παιδιά, αυτή την ψυχαγωγία. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν. Παραμένετε εδώ πέρα, έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: Soft Sfera 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Η ώρα είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει όποιο κι αν είναι το νούμερό σου. Ακουόσφαιρα!
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
4: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
6: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
5: Φαίνεται.
6: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
5: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
6: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
5: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
6: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
0: Σφαίρα 90.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για τους ανθρώπους που συντονίστηκαν τώρα μαζί μου, καλή εβδομάδα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Πολλά πράγματα έχουν τριντάρει αυτές τις μέρες. Όλες οι πρεμιέρες, παιδιά, νομίζω ότι έχουν ολοκληρωθεί επίσης πέρα από τη Face Corda που την αναμένουμε και εκείνη μέσα στον Οκτώβρη. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά να δούμε ακόμα και φυσικά πολλά πράγματα που τριντάρουν αυτές τις μέρες στα social media.

Τι τρέντερ αυτές τις μέρες στα social media, αναβίση παιδιά, συναυλία, αλλά φυσικά όπως καταλαβαίνετε είχαν τρεντάρει και οι πρόβες. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι αυτό που είδαμε, την αναβίση να πετάει ας πούμε, ήταν πράγματα τα οποία πραγματικά κάποτε δεν θα περιμέναμε ότι θα δούμε στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά αναπτυσσόμαστε και παρ' όλα αυτά γουστάρουμε να βλέπουμε τέτοια ωραία πράγματα. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα στην παρέα μας. Καλησπέρα σε όλους. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να δούμε πολλά πράγματα που τρεντάρουν ακόμα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, έχουμε επιστρέψει με λίγο διάθεση ρε παιδιά, το χρειαζόμασταν νομίζω. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους, είστε στο Be Viral Radio Show. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον φίλο μου τον Ανδρέα που είναι Κομωτής και αυτή τη στιγμή έχει φύγει από την Αθήνα και είναι στην επαρχία και μας ακούει, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι που οι άνθρωποι έτσι μας ακούτε στο ραδιόφωνο, γουστάρω και ειδικά γουστάρω περισσότερο να μου στέλνετε και μηνύματα. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα, έχουμε ακόμα 45 λεπτά παρέα. Οι μεγαλύτερες λοιπόν επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Μείνε εδώ, σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
8: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
7: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
13: Be Viral Radio Show.

0: Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και είμαι εδώ πέρα να αναγνωρίσω ότι το outfit checks είναι το guilty pleasure μας όλων στο TikTok. Πάνε πάρα πολύ καλά, παιδιά, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει τι επιλογές ντυσίματος κάνει ο κάθε άλλος. Τα ελληνικά μου τα ξέχασα, όπως βλέπετε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτό είναι κάποιο είδος υπερκαταναλωτισμού ή απλά μας αρέσει να βλέπουμε τις αγορές των άλλων ανθρώπων. Πάντως, ό,τι και να είναι, πάει πάρα πολύ καλά στα social media. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα, θα συζητήσουμε έτσι και λίγο για Fashion Week Μιλάνου, όχι μόνο εδώ πέρα για τα εγχώρια. Οπότε δυναμώστε ένταση, γιατί έρχονται ελληνικές επιτυχίες αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

Fashion Week Milano είχαμε έτσι και τον ελληνικό μας αέρα με τη Σίλα Κρυθαριώτη εκεί πέρα που ξεχώρισε ακόμα μία φορά και φωτογραφήθηκε και με την J-Lo. Αλλά είδαμε και ωραίες γυναικείες παρουσίες που είχαν πάει έτσι να δουν τα Fashion Weeks, influencers αλλά και μοντέλα. Η Εύελιν Καζατζόγλου έδωσε πόνο, παιδιά, ήταν καλεσμένη σε όλα από ό,τι κατάλαβα. Μας αρέσουν λοιπόν αυτά και φυσικά μας άρεσε και η εμφάνιση τη J-Lo. Παναγιά μου, τι κούκλα ήταν αυτή. Άντε λοιπόν και στα δικά μας, να βρεθούμε κι εμείς εκεί πέρα να κάνουμε κανένα διπορικό. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους, παραμένετε εδώ πέρα και εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν, από μένα και των συνοδοιπόρων που έχω πάντα εδώ πέρα στο στούντιο, τον σκύλο μου το Seven, σας λέω την καλησπέρα μου και φυσικά να ακολουθήσετε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό

0: καλύτερη. Αχ, να ήσουν στρογγυλή στα πικεφί.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πικεφί.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
0: Στα πικεφί.
2: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
4: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Ακούω σφαίρα!
8: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
9: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
8: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
5: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
8: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις. Σφαίρα.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Καλή,
0: πώς είστε?
1: Είμαστε εβδομάδα.
0: Πώς είστε?
1: Καλά.
0: Δεν ξέρω, κι εγώ.
1: Εσείς πώς είστε? Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο καταρχάς?
0: Βαθιές ανάσες.
1: Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο?
0: Α, καλό, εντάξει.
1: Έκανες κάτι ενδιαφέρον που θα θέλεις να μοιραστείς μαζί
0: μας? Πάντα κάνω κάτι
1: μας.
0: Ενδιαφέρον που δεν μπορώ να μοιραστώ μαζί σας.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο? Εδώ μια παρέα είμαστε, μωρέ.
0: Μια παρέα η οποία...
1: Τόσα πράγματα μοιραζόμαστε καθημερινά.
0: Είναι κατάλληλη από 8 ετών και πάνω η παρέα αυτή.
1: Τόσα πράγματα λέμε.
0: Τόσα. Θα πούμε και ζώδια σήμερα.
1: Θα πούμε και ειδήσεις από
0: και
1: το διάστημα.
0: Από το διάστημα. Τι άλλο θέλεις? Τι άλλο να γίνει δηλαδή? Θα εσώ ψυχά μου να βγάλω δευτεριάτικο?
1: Μα γιατί όχι?
0: Βγάλε εσύ τα δικά σου, γιατί δεν τα βγάζεις?
1: Να σου πω τι έκανα το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα σου πω. Ο μικρός έχει προπονήσει και τα Σαββατοκύριακα. Οπότε κανονίσαμε με κάποιους φίλους του μετά την προπόνηση της Κυριακής, που είναι πουρνό-πουρνό, που σηκωνόμαστε νωρίς-νωρίς.
0: Έτσι. Γιατί ναι. Να κάτσεις λίγο στο κρεβάτι στην Κυριακή περισσότερο.
1: Να βρεθούμε όλοι μαζί για να φάμε. Τύπου το πρωινό που δεν μπορέσαμε να φάμε νωρίς το πρωί, γιατί είχαν προπόνηση τα παιδιά.
0: Έτσι. Καλό είναι αυτό.
1: Ωραίο, δεν είναι?
0: Είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδο της ζωής.
1: Όπως το πάει.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και αμέσως μετά έχουμε ζώδια. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας.
1: Να πούμε έτσι ξεκινώντας ότι σήμερα γιορτάζουν ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Και είναι, Κοσμά, Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας.
0: Λύσα κακιά που λες.
1: Σκύλες της λύσας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα.

0: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, να δούμε πώς θα πάει
1: η
0: εβδομάδα μας.
1: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια. Καταρχάς είναι μια εβδομάδα που mm-hmm. μας βάζει στον Οκτώβριο, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Αλλάζουμε μήνα.
0: Εντάξει.
1: Όχι να μην ξεχνιόμαστε.
0: Mm-hmm.
1: Και τι θα κάνει ο Οκτώβριος, παιδιά, τι καλό θα κάνει.
0: Κρύα.
1: Θα φέρει ανάδρομη Αφροδίτη, θα έχουμε και ανάδρομο Ερμή, οπότε όλα τα ωραία θα τα περάσουμε, κάντε ό,τι προλαβαίνετε εν ολίγης. Ξεκινάω από τα επιμέρους με τους κρυούς. Κρυαράκια μου, σιγά σιγά μπαίνετε σε μία διαδικασία εντονότερης και βαθύτερης σκέψης. Τι είναι αυτά που θέλετε, που πραγματικά επιθυμείτε ή τι ανασφάλειες έχετε. Όλα αυτά σιγά σιγά βγαίνουν στην επιφάνεια για να σας βασανίσουν. Οπότε πάρτε λίγο το χρόνο σας και τις αποστάσεις από ανθρώπους και καταστάσεις που είναι ιδιαίτερο στρεσογόνες για εσάς. Πάμε στους Σταύρους, Σταυράκια. Αρκετές είναι οι προκλήσεις που έρχονται προς το μέρος σας και βασικός τους σκοπός είναι να σας κινητοποιήσουν, να σας ξυπνήσουν, να σας κουντήσουν αυτή η όφηση τέλος πάντων που χρειάζεστε για να πάτε προς τα μπροστά. Κάθε εμπόδιο λοιπόν που μπορεί να ανακύψει για καλό. Διδυμάκια, εσείς από την άλλη πλευρά αυτή την εβδομάδα σιγά σιγά βάζετε λίγο τα πράγματα κάτω να δείτε ποιους ανθρώπους θέλετε πραγματικά κοντά σας, ποιους θέλετε να κρατήσετε και ποιοι πλέον έχουν εξελιχθεί σε βαρύδια. Καρκίνοι, σημαντικές αποφάσεις έχουν πάρθει έτσι τώρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έχετε σκεφτεί, έχετε ζυγίσει πράγματα, καταστάσεις, ανθρώπους και πλέον μπαίνετε σε μια διαδικασία δράσης. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και προχωρήστε προς τα εκεί που πιστεύετε ότι σας ωφελεί. Λιονταράκια, αυτή την εβδομάδα είναι λίγο αναπτερωμένο περισσότερο το ηθικό σας. Νιώθετε ότι μπορείτε να κατακτήσετε περισσότερα πράγματα από αυτά που επιθυμείτε, αλλά και να κατακτήσετε ενδεχομένως και κάποιο ερωτικό ενδιαφέρον που σας έχει κινήσει την προσοχή. Παρθένη, ιδιαίτερως παραγωγική αυτή την εβδομάδα, αρκετές είναι και οι προτάσεις που φτάνουν σιγά σιγά στα αυτιά σας και αφορούν στα επαγγελματικά σας και μπορούν να βελτιώσουν αισθητά τα οικονομικά. Προσοχή στις λεπτομέρειες προτού προχωρήσετε. Ζυγή μου, εσείς από την άλλη πλευρά μπαίνετε σε μία εβδομάδα η οποία σας βάζει λίγο να βάλετε τα πράγματα κάτω και να αξιολογήσετε ανθρώπους και καταστάσεις, να δείτε κατά πόσο καλύπτουν τις προσδοκίες σας

και μήπως σε κάποιες περιπτώσεις δίνετε περισσότερα από όσα παίρνετε. Σκορπιοί, ο Ερμής μπαίνει στο ζώδιό σας, σιγά σιγά αποκτάτε έτσι μεγαλύτερη επικοινωνιακή δυνητήτα, μπορείτε να εκφραστείτε καλύτερα, μπορείτε να μοιραστείτε με τον άνθρωπό σας περισσότερα πράγματα από αυτά που σκέφτεστε με μεγαλύτερη άνεση, φροντίστε μόνο να είστε ειλικρινείς, αλλά και να μην πληγώσετε, γιατί καμιά φορά ο τρόπος που λέμε τα πράγματα έχει σημασία. Τοξοτάκια, προχωράτε προς τα μπροστά, ιδιαιτέρως ενθουσιώδης μπορούμε να πούμε αυτή την εβδομάδα. Προσοχή ωστόσο, μήπως πάνω σε αυτόν τον ενθουσιασμό και τον παρορμητισμό φανείτε είτε ασυνεπείς είτε απρόσεκτοι. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια. Πολλές οι προκλήσεις που υπάρχουν τριγύρω σας, κατά κύριο λόγο ερωτικές, καλό θα είναι να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί για το σε ποιους ανθρώπους θα επιλέξετε να αναλώσετε το χρόνο σας, την ενέργειά σας, τα συναισθήματά σας, γιατί είπαμε οι προκλήσεις θα είναι πολλές. Υδροχάκια, εσείς από την άλλη πλευρά αυτή την εβδομάδα θέλετε έτσι λίγο κάποια πράγματα να τα βάλετε σε τάξη, θέλετε να πάτε προς τα μπροστά, ωστόσο έχετε αρκετές καθυστερήσεις, δείξτε λίγη υπομονή και μην λειτουργήσετε αντιδραστικά και παρορμητικά. Και ολοκληρώνουμε με τα ζωδιάκια μας για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύς. Ψαράκια μου, νέα πρόσωπα και ενδιαφέρουσες γνωριμίες έρχονται προς το μέρος σας που σκοπό δεν έχουν παρά να σας ανοίξουν νέους ορίζοντες. Μιλήστε λοιπόν, επικοινωνήστε και προχωρήστε.

0: πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι έρχονται διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι ξεκινάμε εμείς την εβδομάδα μας, όμορφα και ωραία.
1: Μαγικά.
0: Έτσι.
1: Και μεταξύ μας.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε αυτό. Αν θέλεις.
1: Καλά, έχουμε social media γενικότερα.
0: Βεβαίως. Έτσι, Επιβάλλει Κοσμάς και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι μας βρίσκεται και σήμερα. Και τώρα.
1: Έτσι επικοινωνούμε και έτσι τα λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και μετά την εκπομπή. Λοιπόν, επιστροφή με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
3: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
4: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
3: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
9: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
10: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικό. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
9: Φαίνεται.
10: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
9: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
10: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
9: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
10: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα, ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
11: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
13: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
14: Σφαίρα.
15: Ψηρά. Ξεκόλα.
16: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστροφή δεύτερο ημιώρο εδώ, δευτεριάτικο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δεύτερο ημιώρο για σήμερα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Επιβαλή, Κόσμας και Δραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν έτσι. Σήμερα λοιπόν,
0: 28.
1: 28 Σεπτεμβρίου, το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. 1538 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαριεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαγικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο Ναύαρχο Ανδρέα Ντόρια. 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. 1964 η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο, μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20,09. 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και άλλοι, κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 28 Σεπτεμβρίου.

0: Δώστε προσοχή τώρα, έτσι, γιατί βρήκα εδώ πέρα για το σεξ μερικές πληροφορίες και έχουν ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα. Ειδικά για εσάς που έχετε βαρεθεί το κρεβάτι. Δηλαδή να κάνετε σεξ στο κρεβάτι. Το έχετε βαρεθεί, ρε παιδί μου.
1: Γιατί να το βαρεθείς, ρε παιδί μου.
0: Το βαριέσαι, ρε παιδί μου, γιατί είναι το ίδιο μέρος συνέχεια. Δεν μπορώ εγώ στο κρεβάτι, έχω βαρεθεί. Λοιπόν, σεξ εκτός κρεβατοκάμαρας. Εκτός κρεβατιού.
1: Ναι.
0: Κρεβατοκάμαρας. Τέσσερα μέρη, λέει, που επιλέγουν τα ζευγάρια για καλύτερες στιγμές. 2.000 άτομα είναι το δείγμα, το οποίο μας δίνει και άλλες πληροφορίες. Έτσι, καταρχήν είναι έξω από το σπίτι, πολύ γενικό αυτό, το ντουζ, έτσι, σεξ στο αυτοκίνητο που έχουμε κάνει όλοι και στο ντουζ έχουμε κάνει, πιστεύω, ε, ή όχι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ο πάγκος της κουζίνας είναι ένα ακόμα μέρος που μας λέει, σεξ στο γραφείο. Έχεις κάνει?
1: Όχι.
0: Έχω κάνει. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επίσης μας λέει εδώ ότι το 46% από τους ερωτηθέμενους εδώ βρίσκουν, λέει, νέες τάσεις όταν κάνουν σεξ έξω από το σπίτι.
1: Γιατί μέσα στο σπίτι τι πρόβλημα υπάρχει?
0: Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, τα έχεις κάνει πολλές φορές, καταλαβες. Αυτό, ενώ έξω σε αναγκάζει ίσως και το μέρος που πας, δεν ξέρω. Πάντως το 69% διαλέγει, λέει, μέρη εκτός σπιτιού που θα υπήρχε πιθανότητα να τους δουν. Το 69%. Χαμός. Οι 7 στους 10 δηλαδή. Έτσι. Το 50% και των 2000 δηλαδή, έτσι, φαντασιώνονται σεξ έξω από το σπίτι. Αυτά έδωσε η έρευνα. Να ξέρετε κι εσείς. Έχει καμιά φαντασίωση εκτός σπιτιού?
1: Δάσος.
0: Δάσος. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Δάσος, αλλά όχι με
1: ρούχα. Μην έρθει καμιά αρκούδα, μην έρθει κανένας λύκος.
0: Όχι, αυτή είναι η φόβη σου. Εγώ λέω πάμε παρακάτω στη σχέση.
1: Κανένας όφης, κακιασμένος.
0: Πάμε παρακάτω, αυτή είναι η φόβη σου. Το ζήτημα είναι πώς θα είσαι εκεί στο δάσος. Ανάμεσα στα ρούχα, πώς δείχνουν κάτι έτσι ταινίες εποχής, ας πούμε, που σηκώνει όλες 45 φούστες για να βρει κάτι από κάτω, ας πούμε, ή γυμνή,
1: το
0: ρε παιδί μου.
1: Το πας και εποχής εσύ?
0: Όχι, δεν το πάω εποχής, λέω εγώ τώρα, πώς θα είσαι τώρα.
1: Ωραία φαντασίωση έκανες, εποχής, με εκείνα τα φορέματα, τα μυστήρια.
0: Δεν είναι ωραία, για σένα μπορεί να είναι ωραία που θα έχεις το φόρεμα. Για μένα που θα ψάχνω 45 τούλια από κάτω, δεν είναι ωραίο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Δεν είναι τίποτα. Να πω.

0: Εγώ.
1: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε άλλη μία ολόκληρη ώρα μαζί. Έρχονται νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι. Στη δεύτερη ώρα, βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλά. Επίσης να σου πω ότι καλά λόγια μας είπαν και για το χαλάκι μας που ακούγεται από κάτω, που συνήθως είναι jazz. Είναι jazz γιατί είμαστε jazz. Γιατί ζούμε και jazz στιγμές, θα έλεγα επίσης. Κατάλαβες, οπότε ένας λόγος περισσότερο. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Η Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες επίσης.
1: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
8: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γυμνής.
7: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
8: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
7: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
8: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
7: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
8: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
0: Σφαίρα 98,4.

0: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Καλή εβδομάδα και πάλι. Για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Ήρθε η ώρα να δούμε τι νέα έχουμε από το διάστημα. Όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε.
1: Αχ, που πάντα είναι πλούσια.
0: Νόμιζα ότι θα έλεγε πού πάμε. Λοιπόν.
1: Λοιπόν. Το έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε συζητήσει και πλέον έχει αρχίσει να διατυπώνεται και από τους εντός εισαγωγικών υπεύθυνους. Ο κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του Τραμπ, ο επικεφαλής του Αμερικανικού στρατού, τι προέβλεψε? Πόλεμο από τη γη μέχρι τη σελήνη. Λίγες μέρες αφού του ΗΠΑ αποκάλυψαν για πρώτη φορά ότι έχουν όντως αναπτύξει όπλα στο διάστημα, ο στρατηγός Dan Kane, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, δήλωσε σε στρατιωτικούς και εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας σε συγκεκριμένο συνέδριο έξω από την Ουάσιγκτον, ότι ο Αμερικανικός στρατός μπορεί να προσαρμοστεί από τώρα ώστε να είναι προετοιμασμένος να πολεμήσει, να αντέξει και να νικήσει από το βυθό της θάλασσας έως τον χώρο μεταξύ γης και σελήνης. Πώς φαίνεται?
0: Μια χαρά, τίποτα, αισιόδοξο.
1: Μαγικό
0: και αυτό.
1: Μαγικό δεν είναι?
0: Αισιόδοξο, αισιόδοξο.
1: Να σου λένε ότι θα πολεμάμε από εδώ μέχρι έξω.
0: Μέχρι όπου... Πώς το έλεγε? Στο άπειρο και ακόμα παραπάνω.
1: Α, θα πολεμάμε. Κάπως έτσι.

0: Λοιπόν, επειδή κλαίγεστε, φωνάζετε για τα ακριβά ενοίκια, για τα χάρχαλα σπίτια τα οποία ενοικιάζονται πανάκριβα, δεν ξέρω και εγώ τι. Mm-hmm. Είναι και περίοδος τώρα που ψάχνουν οι φοιτητές, έτσι, για αυτά τα φοβερά σπίτια. Έβλεπα εδώ διάφορα τα οποία συμβαίνουν στη Γερμανία, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείς.
1: Ποια απ' όλα?
0: Αυτά με τις εκλογές.
1: Α, έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, τα βασικά είναι το κόστος, έτσι, των ενοικίων και των σπιτιών και οι μετανάστες στη Γερμανία. Λοιπόν, για το κόστος θα μιλήσουμε των σπιτιών γενικότερα. Καταρχήν εκεί το κόστος είναι από 15, 20, 30 ευρώ το τετραγωνικό ενοίκιο. Έτσι, φτάνει και τα 50 ευρώ. Έτσι, το ένα είναι αυτό. Εκεί υπάρχουν τεράστιες εταιρείες, οι οποίες μπορεί να έχουν 77.000 σπίτια, 100.000 σπίτια. Αυτές ορίζουν τις τιμές. Κάποια στιγμή στο παρελθόν, λέει, έτσι, για να μην κατηγορούμε τους Έλληνες δηλαδή για λαμόγια, έτσι, δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να έχουμε αυτή τη δύναμη να μας βλέπουν και εμάς οι Γερμανοί αυτό το χρονικό διάστημα, τι λέμε για αυτούς, τέλος πάντων, όσο μας υποτιμούσαν. Λοιπόν, κάποια στιγμή έβαλε το κράτος, πριν από, ξέρω εγώ, 10 χρόνια, 7 χρόνια, κάπου εκεί, ένα καινούριο νόμο που έλεγε ότι υπάρχει πλαφόν. Πλαφόν, δηλαδή δεν μπορείς να τον νοικιάσεις αυτό το σπίτι, ρε παιδί μου, παραπάνω. Τι έκανε οι Γερμανοί τώρα? Έβαζαν κανονικά το πλαφόν στην τράπεζα, το υπόλοιπο ήταν μαύρο στο χέρι. Οπότε δεν τζούλησε αυτό το μέτρο, δεν πήγε, δεν πήγε καλά. Έτσι, οπότε τώρα το νέο κόμμα αυτό το οποίο πάει καλύτερα εκεί στη Γερμανία και βγήκε νομίζω στην πρώτη θέση, έχει προτείνει την αγορά των εταιριών να γίνει δημόσια, δηλαδή η εταιρεία αυτή με τα σπίτια, έτσι ώστε να μειωθούν τα ενοίκια. Δηλαδή τα χιλιάδες σπίτια θα είναι του δημοσίου. Μου θυμίζει λίγο κουκουέ αυτό, λίγο Σοβιετική Ένωση στη Γερμανία, και αυτοί έχουν ψηφίσει το κόμμα αυτό. Καλά, δεν ακούγεται? Είδες πώς το φέρνουν, μία από εδώ, μία από εκεί, σου δίνουν τη λύση το τυράκι.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας, έτσι, τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη.
1: Πώς νιώθεις γενικότερα
0: με αυτό το ακούγοντα άμα αυτό? Όχι, όχι. Καλά νιώθω. Σκεφτόμουν αυτό με τα ενίκια και έλεγαν διάφορα πράγματα.
1: Πονάει όλο αυτό με τα ενίκια.
0: Πονάει και στη Γερμανία, να ξέρεις. Το 50% του εισοδήματος είναι πλέον για τα ενοίκια.
1: Καταλαβαίνεις. Είμαι σίγουρα.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι θα πας στο εξωτερικό και όλα είναι
1: Έχω
0: ζάχαρη.
1: Κάποιους φίλους οι οποίοι μένουν μόνιμα σε μια πόλη της Γερμανίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και περιμένουν πώς θα καταφέρουν να μαζέψουν αυτά που έχουν σκοπό να μαζέψουν για να γυρίσουν Ελλάδα.
0: Τώρα. Βρήκαν εποχή να μαζέψουν τώρα.
1: Είναι πολλά χρόνια εκεί, σου λέω. Δεν πήγαν τώρα.
0: Άντε, να φύγουν, να φύγουν. Να έρθουν εδώ πέρα να γίνουμε πολλές.
1: Αυτό θέλουν και τα παιδιά.
0: Έχουν γυρίσει αρκετοί. Και Αγγλία δεν περνάνε καλά. Επίσης.
1: Κοίτα, έχει να κάνει με τι ασχολείσαι, τι δουλειά κάνεις, σε ποιο τομέα δραστηριοποιείσαι.
0: Ό,τι και να είναι, έχει ανέβει η κατοικία το κόστος της, είτε αγορά είτε ενοικίαση. Έτσι σε σχέση με παλιά, οπότε ό,τι και να κάνεις έχει ανέβει αυτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε νέα από το διάστημα μετά τις διαφημίσεις. Μην φυγείς.

0: Είναι εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
7: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
7: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
7: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Σφαίρα.
2: Ψηρά. Ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

βιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα, είναι 28 του Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έβιβαλη, κόσμος και τρομάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σημείωσέ το, αν είστε τώρα στην παρέα μας, να ξεχειμονιάσουμε μαζί. Θεού θέλοντος.
1: Κύριο επιτρέποντος και όλα τα γνωστά.
0: Θεού θέλοντος μόνο, το καιρό εντάξει. Ελπίζω να μην μας πάρει το ποτάμι. Λοιπόν, έχουμε νέα από το διάσημα συνέχεια.
1: Διαβάζω, ρε παιδιά, ένα τίτλο στην αυτεμπορική και βοηθήστε με και εμένα να καταλάβω. Λέει ο τίτλος, αποκρυπτογραφήθηκε ο μηχανισμός πέψης των μαύρων τρυπών. Κάτσαμε να ψάξουμε δηλαδή με ποιο τρόπο χωνεύουν οι μαύρες τρύπες όλα αυτά που τρώνε.
0: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω τι να σου πω. Βρήκε απάντηση.
1: Άκου τώρα, γιατί συνεχίζω εγώ να διαβάζω το δημοσίευμα. Ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι έλυσε το μυστήριο σχετικά με το πότε οι μαύρες τρύπες ρεύονται.
0: Έλεος.
1: Δηλαδή, πότε τα πιο μυστηριώδη σώματα του σύμπαντος εκτοξεύουν πίδακες ύλης αφού έχουν τραφεί με άστρα και εκτοξεύουν κοσμική ύλη και ενέργεια σε τεράστιες αποστάσεις στο διάστημα. Δηλαδή, όταν απορροφούνε άστρα, οι μαύρες τρύπες, κάποια στιγμή εκτοξεύουν ένα μέρος της ενέργειας που έχουν απορροφήσει.
0: Τέλεια.
1: Με τη μορφή πίδακα. Παιδιά, σε λίγο θα πάμε στη μαύρη τρύπα και να τις κάνουμε και έτσι στην πιατούλα να κάνει burp.
0: Της βγήκε η μαμά από μέσα της.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για την Ταϊλάνδη. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία.
1: Ταϊλάνδη και ενδιαφέρουσα,
0: ιστορία.
1: Πες μου ότι έχει να κάνει με σεξ.
0: Έχει να κάνει με σεξ. Μοναχός 66 ετών πιάστηκε μέσα στο ναό του να κάνει σεξ με 45χρονη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Δύο χρόνια σχέσεις.
1: Ο μοναχός
0: με τη 45χρονη. Ο 66χρονος με τη 45χρονη. 20 χρόνια διαφορά. Μια χαρά διαφορά. Λοιπόν, βρήκαν ψάχνοντας, εκτός από αυτούς που κάνανε σεξ μέσα στο ναό, 5,6 εκατομμύρια συμμετρητά. Παιδιά, μα είχα 5,6 εκατομμύρια συμμετρητά, έτσι, όχι 45χρονοι, αλλά δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τέλος πάντων, τόση θα ήταν η χαρά μου. Χρυσό και κοσμήματα. Καταλαβες, αυτά. Φυσικά τον...
1: Τον
0: καθαιρέσανε τον.
1: Μόνο μοναχός δεν είναι αυτό που μου περιγράφει, συγγνώμη κιόλας.
0: Μοναχός είναι, μοναχός. Αλλά όχι μονάχος. Έχει παρέα.
1: Αυτό μοναχός δεν είναι.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Σας αφήνουμε και φεύγουμε. Έτσι, καλή εβδομάδα να έχουμε, να το πούμε αυτό.
1: Σαν να έχουμε, ευχή. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, όχι απλά
0: υπέροχη,
1: καλή.
0: Υπέροχη, δεν το συζητάμε τώρα. Από υπέροχη σε υπέροχη εβδομάδα πάμε.
1: Έτσι πρέπει.
0: Γενικότερα. Λοιπόν, Έβιβαλ ήταν εδώ στο στούντιο, Κοσμάς και Δραμάδος επίσης. Σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Μέχρι τότε πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: Φέρα 989.
1: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
2: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
1: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
2: Περφέτο.
1: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
4: Η ώρα είναι
5: πέντε. Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Αχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί.
10: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί. Τακούνι και κλειδί.
11: Πικεθί. Βελόνα και κλωστή.
10: Πικεθί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710 43651 και 694-590-4402. Πικεθί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Ακούω σφαίρα!

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
0: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
3: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
4: Δυνατά.
3: Στοιχείο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Ξεκινάμε. 5 φορές την εβδομάδα.
6: Ωραίους θα πιάσουμε.
7: Απογευματινό Σφαίρα 102,2 με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Κατερίνα Παπίλα.
1: Έρχεστε ειρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο?
0: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύρο.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
2: Αχλατσάριστα καλά.
1: Έλα ρε Θανάση. Έλα κλείσω.
0: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα. Σφαίρα 102.2. Αποκλειστικά.

0: Κυριακή.
1: Καλώς τους.
0: Πολύ δυναμικά ξεκινήσαμε σήμερα.
1: Αφήστε το λίγο να ακούσει ο κόσμος που έχει φρικάρει στο δρόμο. Πας και αλλάξει λίγο η διάθεση. John Jett.
0: I hate myself for loving you.
1: Ή αλλιώς φωτιά στα Σταυρωτόβραδα.
0: Έγινε λέει το κόριτσι σήμερα και εμείς με αυτή την ενότητα.
1: Χωρίς σημαίνει δεν γιορτάζουν ποτέ και τέτοια.
0: Θα μου φύγει το μασελάκι κάτι. Έχω και
1: ενόχθηκα
0: σήμερα.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό. Τραγούδια τα οποία είναι, ξέρω εγώ, αυτό, να το συνδυάσουμε. Ποιο είναι το αντίστοιχο ελληνικό του, ρε παιδί.
0: Κοίτα, το 85 βγήκε, έπρεπε να βρούμε την επιτυχία του 85.
1: Δεν πειράζει, ας είναι και τώρα, αλλά να είναι κάτι που να είναι το αντίστοιχό του.
0: Θέλει μια ροκιά, ρε.
1: Απογευματινό σφαίρα, μην μπερδεύεστε. Θανάσης Πασάς.
0: Η δικιά μας ροκούελ είναι Παπηλά. Κάτι φοράει το γυαλί σήμερα του ρέμου. Το φοράει όλη μέρα. Η δικιά μας ροκούελ είναι Παπηλά. Κάτι φοράει το γυαλί σήμερα του ρέμου. Το φοράει όλη μέρα.

0: Έχει πέσει και θερμοκρασία. Καλά είναι. Είναι ωραία.
1: Σεπτεμβρί... Είναι θερμοκρασία Σεπτεμβρίου.
0: Έχω να ζήσω τέλειο Σεπτέμβρη από τα γενοφάσκια μου.
1: Καλά, ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσένα που σήμερα γιορτάζεις, χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου, ο Βαρούχ γιορτάζει σήμερα, ο νεόφυτος, ο Χαρίτων, η Χαρίτων, έχεις λόξιγκα.
0: Ναι, δεν ξέρω ποιος με μελετάει.
1: Κάτσε, περίμενα, πώς το ChatGPT να δω μέθοδο.
0: Ήθελα να το κάνουμε μετά, live, είδες μες στο μυαλό μου, πώς θα ξεπεράσω το λόξιγκα. Διάβασα να πιω ανάποδα, πήγα να πιω λερώθηκα. Δεν καταλαβαίνω πώς να πιω ανάποδα.
1: Καλά, δεν έχεις κάνει καίνες στο δόντι, λερώθηκες.
0: Με νερό.
1: Πώς περνάει ο λόξιγκα. Στείλτε μας κι εσείς γιατροσόφια. Ξέρω ότι σε τρομάζουν. Ξέρω ότι μετράς μέχρι το 10.
0: Τα πίνεις... έχω κάνει όλα αυτά.
1: Τα έχεις κάνει. Αργά, να πιείς αργά ένα ποτήρι νερό, να κρατήσεις την αναπνοήση για 15 δευτερόλεπτα. Ξεκίνα. Πάμε. 1, 2, 3. Πάμε. Θα σου πω εγώ στο, εντάξει. Περίμενε. Λοιπόν, πάρε μικρές αργές αναπνοές. Όχι αυτό τώρα. Περίμενε. Πιες λίγο αναψυκτικό αλκοόλ και πολύ γρήγορο φαγητό. Ο λόξιγκα κρατάει συνήθως 48 ώρες. Δυνάμωσε. Όταν τελειώσει η Joan Chet, μπορείς να αναπνέσεις. Φτάνει. Φτάνει καλέ.
0: Δεν είναι η ώρα ακόμα. Ζωρίστηκα.
1: Και τώρα τελείωσε.
0: Για να δω. Α, μέχρι στιγμής δεν μου έχει έρθει. Άρα Ελίνας. Γιατρίνα. Σου βγάλω μια άδεια.
1: Γιατρέσα.
0: Γιατρέσα.
1: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε, 211-779-31. Τι συζητάτε?
0: Κάνω εντολές. Εντάξει, θα πάει η Joan Chet, να βάλουμε το χαλάκι μας τώρα.
1: Ναι, γιατί να μην παίξει η Joan Chet?
0: Αφού τελείωσε το τραγούδι.
1: Ναι, σωστά. Ποιο τραγούδι θες να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα?
0: Θέλω κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
1: Και εγώ κάτι ωραίο θέλω.
0: Ξέρεις, να σπάσει η μαυρίλα, γιατί άρχισαν τα πρωινά και δεν μπορώ πλέον, μαυρίζω. Κάτι έτσι...
1: Καλά, δεν βοηθάει η επικαιρότητα. Αυτό είχαν έρθει από κάτω τώρα από την εκπομπή τη Σταματίνα και τη Σύση. Και συζητάγαμε, με ρωτούσαν ρε παιδί μου για το ραδιόφωνο, για τα ομπλό και αυτά. Κι άλλα. Και μου λένε, λέω να βοηθήσει η επικαιρότητα, να
0: επιλογές.
1: Έχουμε καλές ειδήσεις. Και λέω, δεν βοηθάει καθόλου.
0: Επιλογές είναι αυτές. Πάντα είχαμε κακές ειδήσεις.
1: Αυτή τη στιγμή, αλλά ο Σεπτέμβρης, τι μαζονάκι, πλάκα. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Έχει δίκιο. Επιλέγω να μην βλέπω πλέον ειδήσεις.
1: Για να μην μαυρίζω. Τι γίνεται όμως.
0: Σιγά και που μαθαίνω ότι θα γίνω καλός άνθρωπος.
1: Δεν πάει έτσι.
0: Τα πρωινά πρέπει να γυρίσουν πάνω χέρι, κάτω πόδι. Μαγειρική ζώδια, χαχού, χαχαχά.
1: Δεν είναι ο κόσμος μας έτσι.
0: Αυτός είναι ο κόσμος μας. Είναι η επιλογή να έχουμε.
1: Ήτανε κάποια στιγμή.
0: Άσε μας, Ρελίνα, μια με ειδήσει από το πρωί στο βράδυ.
1: Και μετά θα ξεκινήσει προεκλογική περίοδος.
0: Θα βγαίνουν και παντού τώρα με τα περουκίνια τους και τα βαμμένα τους μαλλιά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Έλληνα Παπαρίζου από το παρελθόν.
0: Αυτή δεν είχε βγάλει ένα ωραίο σε κάποια φάση, ένα ροκέ.
1: Θες ροκ γενικά, σήμερα το ύφος μας να είναι ροκ.
0: Δεν ξέρω, αυτό θέλω να είναι. Ναι. Μωρέ, ποιο είναι αυτό το... που είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, το ξένο που μετά το έκανε και στα ελληνικά. Να, να, να, να, να, να, να.
1: Είχε κάνει ξένη να, διασκευή.
0: Ναι, ναι, ο δικό της ήταν. Της το είχε γράψει νομίζω ο Δάντης ή ο Φίβος.
1: Το Follow Me.
0: Μπράβο, να, όχι. Να, α, να βάλουμε αυτό, να, άλλο το. Τι μου θύμισες, ναι. Το Follow Me βάλε.
1: Για ξεκίνα, για βάλ το. Αγγλικό το έχουμε.
0: Και στα ελληνικά.
1: Αυτό δεν είναι ροκ, Ρεθανάς.
0: Δεν έχει
1: σημασία. Ποιο pop πεθαίνεις.
0: Δεν πειράζει.
1: Εσύ αυτό ακούς ροκ.
0: Το μπουζούκι είναι
1: ροκ. Δυνάμωσε λίγο, Εστράτο. Ακούστε ένα ροκ τραγούδι που πέλαξε ο Δανάκης.
0: Το ροκ σημαίνει να είσαι επαναστατικός.
1: Εντάξει, τέλος.

0: Τι είναι αυτό που έγινε στο ΆΚΑ το Σάββατο, πείτε μου.
1: Τι έγινε, χαμπάρι δεν πήρα.
0: Έλα μωρέ τώρα. Μιλάμε τώρα, η Άννα Βύση έγραψε, όχι έγραψε ιστορία, είναι μόνη της μια ιστορία. Πάρα πολλοί κόσμος και εντάξει, έχουν ξεκινήσει τώρα διάφορα και λένε αυτό, η Βύση, πόσο είχε, δεν είχε, ήταν προσκλήστη. Παιδιά, σταματήστε. Η Άννα Βύση είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια της Ελλάδας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το είπε και ο Φίβος καταρχάς.
1: Α, εντάξει.
0: Στην Αταλία. Όχι που είστε ο Φίβος. Εγώ ότι ήταν φαντασμαγορικό όλο. Όλο. Ήταν συγκλονιστική η Άννα Βύση.
2: Συγκλονιστική.
0: Φοβερή, φοβερή. Και το AI που έκανε, που λένε το AI δεν ήταν ωραίο. Ήταν όλο, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που φόραγε.
1: Εντάξει, λίγο cringe ήταν, αλλά τέλος πάντων.
0: Γιατί το AI.
1: Για τη δικιά σου γενιά κομπλέ ήταν.
0: Μου φας το μπουκάλι στο κεφάλι, είναι γυάλινο αυτό που θα φέρει σήμερα. Έχω φέρει γυάλινο καφέ, κανόνες. Λοιπόν, να στείλω πάρα πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Γιώργο τον Κιαχίδη από Θεσσαλονίκη που με έχει ξεχάσει εντελώς και δεν ξέρω γιατί. Είμαστε live, βεβαίως είμαστε live, Γιώργο μου. Είμαστε εδώ καθημερινά live. Hello, hello σε όλους. Λοιπόν, και έφτασε η ώρα να ξεκινήσουμε τα παιχνίδια μας. Γιατί πιάνεις για τα δόντια σου.
1: Είχα ένα τύχημα
0: πριν. Ολόξυκας πέρασε.
1: Πέρασε.
0: Δώσ' μου το χέρι σου.
1: Έλα, για μας.
0: Είδες.
1: Ναι, αλλά τώρα γι' αυτό εδώ που μου σπάσε.
0: Έφαγε τίποτα.
1: Όχι, τίποτα δεν έχω φάει.
0: Θανάση, όσα χρόνια σε ξέρω, έχει πρόβλημα με το αυτοκίνητό και τα δόντια σου.
1: Και άλλα προβλήματα. Γενικά, τρώω πολύ μουτζα. Τι να κάνω τώρα εγώ. Άντε, λοιπόν, έλα να παίξουμε, να ανέβω λίγο.
0: Να ξεκινήσουμε. 2-11-700-79-31. Ανοίγουμε τις γραμμές. Ξεκινήστε να τηλεφωνείτε για να διεκδικήσετε ούζου ρολόι. Πάρα πολύ ωραίο. Νέα συλλογή ούζου. Γυναικεία, ανδρικά ρολόγια, κοσμήματα, γυαλιά, ηλίου, τα πάντα. Στον ανανεωμένο e-shop ούζου.gr. Το βρίσκετε και τα βλέπετε όλα. Πάμε να παίξουμε.
3: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: 2-11-700-79-31. Παίζετε μαζί με το Θανάση ένα λαξ στις 5 ερωτήσεις. Όποιος έχει τις περισσότερες νίκες. Αν είσαι στη σοπαλία, πάμε σε μία ερώτηση και ποιος την απαντήσει πιο γρήγορα.
1: Ξαφνικός θάνατος.
4: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια, πώς σε λένε?
4: Μαρία.
0: Ναι, από πού τηλεφωνείς, Μαράκη?
4: Τώρα είμαι στο δρόμο, γυρίζω από δουλειά.
0: Τι δουλειά κάνεις?
4: Είμαι γραμματέας.
0: Από το πρωί δηλαδή είσαι?
4: Από το πρωί.
0: Και τώρα
1: σε εταιρεία.
4: Κολέγιο.
1: Κολέγιο.
0: Χαμός γίνεται τώρα.
1: Εντάξει,
4: χαμός.
1: Κολέγιο είναι αυτό, μια χαρά.
0: Τι μια χαρά, η γραμματέας τώρα σκέψου.
1: Η γραμματέας είναι όχι, η εποχή τα παιδιά τώρα, του κολέγιο είναι μια χαρά.
0: Είναι η εποχή που ο καθένας το μαγκρί του και το κοντό του φαντάζομαι, Μαρία.
4: Έτσι.
1: Τι ακούς, Μαρία,
0: Ναι, σκέψου Μάιο.
1: Έρχονται οι γραμματείς των μαθητών και τσακώνονται με τη γραμματέα του κολεγίου.
4: Κατέξα και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν στο κέρδισα.
0: Τώρα... Έχει ξαναβγεί, ωραία.
1: Τώρα
0: λοιπόν
1: θα το πάρεις.
4: Σέχω.
0: Ξεκινάει η Μαρία και πάμε στις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι από το παιχνίδι, οι απαντήσεις είναι από το παιχνίδι. Οπότε επειδή μετά στο Viber αρχίζουν και μου λένε και δεν ήταν αυτή η απάντηση σωστή που έδωσες και δεν ξέρεις και δεν κάνεις και
1: άσχετη. Βερτιόζη,
0: και είσαι άσχετη, θα σας στείλω τα links να δείτε από πού τα παίρνουμε. Ούτε τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις έχουμε εμείς. Πάμε.
1: Βεβαίως.
4: Πάμε.
0: 1, 2, 3 και. Ποιο είναι το όνομα του φυσικού δορυφόρου της γης?
4: Δεν ξέρω.
0: Σελήνη, Θανάση, ποια χώρα είναι γνωστή ως η χώρα του ανατέλλοντου ηλίου?
1: Η Ιαπωνία.
0: Η Ιαπωνία, μπράβο Θανάση. Μαρία, ποιος εφήβρε σύμφωνα με την παράδοση τον ηλεκτρικό λαμπτήρα?
4: Τώρα.
0: Ο Τόμας Έντισον, Θανάση.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ποτάμι της Ελλάδας?
1: Ο Νείλος.
0: Ο Αλιάκος.
1: Αχ, γαμώ το χάσα.
0: Μαράκι, πώς ονομάζεται η επιστήμη που μελετά τα άστρα και το σύμπαν?
4: Αστρονομία.
0: Αστρονομία, μπράβο Μαρία.
1: Μπράβο ρε Μαρία.
0: Και είμαστε τώρα.
1: 1-1. Όποιος το πάρει τώρα.
0: Τι 1-1, 2-1.
4: 2-1. Είμαστε.
1: Με νικηζέ.
0: Όχι, είναι η πέμπτη ερώτηση. Αν κερδίσει η Μαρία, πάμε σε ισοπαλία.
1: Θα κερδίσει.
0: Λοιπόν, Θανάση. Ποιο ζώο είναι το σύμβολο του WWF? WWF.
1: Α, η WWF, αρκούδα.
0: Πάντα.
1: Όχι, ρε γάμο. Όχι, ρε. Όχι.
0: Ναι, όχι, κέρδισες.
1: Γιατί κέρδισα, μωρέ?
0: Γιατί είσαι 2-1. 5 ερωτήσεις έγιναν.
1: Μα μία βρήκα.
0: Η Ιαπωνία βρήκες.
4: 2 βρήκες. Κλέβεις τον εαυτό σου εσύ.
1: Αχ, ναι, έχεις δίκιο. 2 βρήκα.
0: Όχι, μία βρήκε.
1: Μία βρήκα, σου λέω.
0: Μία
1: βρήκε. Τον ήλιο έκανα
0: ναι,
1: νύλα.
0: Ναι.
1: Μα έχει κερδίσει η Μαρία.
0: Μία βρήκε. Μαράκι μου, εσύ έχεις κερδίσει 2. 2. Μπράβο, Μαρία.
1: Άντε ρε, παιδιά, να πάω και να τα δούμε.
0: Όχι, και η Μαρία μία βρήκε.
1: Τι γεια άλλο, πάμε σε ξαφνικό θάνατο. Μαρία, έχουμε άλλη μία. Όποιος την προλάβει.
0: Λοιπόν, δεν έχει ξαναυπάρξει στο ραδιόφωνο παρουσιαστές να παίζουν παιχνίδι και να μην παίζουν σωστά το παιχνίδι τους.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: δεν μας κρατάει κάποιος.
0: Σας κάνω την ερώτηση και όποιος την απαντήσει πρώτος.
1: Θα σημειώνω από εδώ και πέρα τις ερωτήσεις.
0: Ένα, δύο, τρία. ποια πόλη είναι γνωστή ως Μεγάλο Μήλο?
4: Μεγάλο Μήλο.
1: Νέα Υόρκη.
0: Μπράβο ρε Θανάση, έλα ρε Μαρία.
1: Τι να κάνω ρε Μαρία, τον Ήλο Σούβερα.
2: Μείνε εδώ, Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
7: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φίστη. Στα πικεφί.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πικεφί. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πικεφί.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πικεφί.
7: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: φωγιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία.
7: Υγεία.
6: Ενεργείο.
7: Υγεία. Υγεία.
6: Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
16: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
17: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Στο Viber 6936 10122.

0: που δεν είμαστε.
1: Λοιπόν, έχω ένα ερώτημα να θέσω. Για το θα προτιμούσες να, η αλήθεια είναι, αλλά είναι ερώτημα, δεν είναι δίλημα.
2: Αν οπότε, θα το κάνουμε.
1: Για πάμε.
3: Θα προτιμούσες
4: να
1: έχεις τη διάθεσή σου 10 λεπτά.
2: Όπα.
1: Για να μπορέσεις άφοβα, χωρίς να σε πάρει χαμπάρι κανείς, να ψάξεις το κινητό της συντρόφου σου.
2: Δεν
1: το κάνεις.
2: Όχι.
1: Βάλε το χέρι στην καρδιά.
2: Το έχει εδώ.
1: Από την άλλη μεριά είναι η καρδιά.
2: Εδώ, έλα.
1: Από εκεί.
2: Δεν το κάνω, όχι. Μου έχει δοθεί πολλές φορές η ευκαιρία. Και όχι μόνο στη σχέση μου τώρα. Σε όλες μου τις σχέσεις δεν το έχω κάνει ποτέ.
1: Δεν το έχεις κάνει ποτέ.
2: Όχι.
1: Το έχουν κάνει.
2: Σίγουρα.
1: Έχεις πιάσει κάποιον να το κάνει.
2: Κάποτε είχα πιάσει.
1: Ναι.
2: Απλά την κοίταξα, γέλασα και λέω ξεφτύλα. Και φύγα.
1: Έτσι είπες.
2: Ναι, πήγα και πέσα PlayStation. Και μετά ένιωξε πάρα πολύ. Ντρεπότανε, ήρθε κλαίγοντας γιατί δεν είχα τίποτα. Μου το έδωσε. Μετά από λίγο χωρίσαμε.
1: Ναι.
2: Μέχρι εκεί.
1: Κοίταξε, αν είχα 10 λεπτά στη διάθεσή μου.
2: Ντροπή σου.
1: Δεν έχω απαντήσει.
2: Άλλο του παιδιού.
1: Δεν έχω απαντήσει.
2: Άλλο.
1: Για τον σύντροφό μου σου μιλάω.
2: Άλλο του συντρόφου.
1: Σου μιλάω τώρα.
2: Του παιδιού το ψάχνουμε. Μόνο εκεί. Μόνο
1: μη
2: εκεί.
1: Μη φωνάζει, καταλάβαμε. Ο Αντώνης, θα σου πω. Πες ότι το έχω το κινητό μου μπροστά, το κινητό του μπροστά. Έτσι. Αν το κάνω, θα το πω. Θα του πω, έψαξα το κινητό.
2: Ντροπή.
1: Δεν είναι ντροπή, παιδί μου. Το παραδέχομαι, σου λέω.
2: Καταρχάς ο Αντώνης είναι παράγοντας του τόπου. Δεν ξέρεις με ποιον μιλάει. Μπορεί να δεις μυστικά του κράτους.
1: Τι εννοείς παράγοντα.
2: Καλά,
1: να τα ανοίξω. Ποιος είναι, ποιος είναι, κάτι δεν έχουμε προλάβει να πούμε τηλέφωνο.
2: Πώς τα
1: άμα δω τι.
2: Θα πες κανέναν υπουργό. Θα πεις
1: τι έκανε. Ναι, αυτά λες και μετά γράφω στα social ότι είμαι νουδού τέτοιο. Παρακαλώ.
2: Τη αντιπολίτευση, ρε.
1: Γεια, πώς σε λένε.
5: Εύελιν,
1: πες.
2: Α, Εύελιν, γεια σου, Εύελιν.
1: Έχεις γίνει resident.
5: Εντάξει, ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Για πες.
5: Λοιπόν, αν πέσει το γυναικείο ένστικτο κυρίως.
2: Α, καλά, εντάξει.
5: Για την υποψία ότι θέλει να το ψάξει, 10 στα 10 θα βρει. Οπότε ναι. Αν έχει την υποψία, αν έχει το ένστικτο.
1: Περίμενε. Πού διαφωνείς εσύ και κοροϊδεύεις τώρα?
2: Διαφωνώ, κοροϊδεύω, γιατί πάντα παιδιά θα το έχουμε το ένστικτο ότι κάτι μπορεί να συμβεί.
5: Βέβαια και στο αντρικό ένστικτο ισχύει.
1: Επειδή είμαστε γυναίκες, το ένστικτο δεν πέφτει ποτέ έξω το δικό μας.
2: Θα μας σου πω τώρα πόσες φορές έχει πέσει έξω το ένστικτο.
1: Ποτέ. Μπορώ να.
2: Ωραία, να σε ρωτήσω. Το ψάχνεις. Δεν βρίσκεις κάτι, απλά βρίσκεις, ξέρω εγώ. Περίμενε λίγο. Εύελιν, περίμενε.
1: Μην τσακώνεστε.
2: Ωραία, εντάξει, και το ψάχνεις. Και το ψάχνεις και βρίσκεις, Εύελιν. Τι κατάλαβες.
1: Τι κατάλαβες.
2: Όχι, να μας απαντήσει η Εύελιν. Τι κατάλαβε.
5: Για αρχή, από τη στιγμή λοιπόν που βρίσκεις. Γιώνεσαι πολύ απότομα.
1: Ναι, αλλά έχεις...
5: το οποίο δεν θέλει.
2: Τις ευθύνες σου τις αναλαμβάνεις.
1: Αχ, μην το πας εκεί. Έχω γυάλινο καφέ.
2: Όχι, τις αναλαμβάνουμε και τις ευθύνες μας.
1: Καφέ. Θα σου έρθει στο Δόξα Πατρί.
2: Αλλά,
1: μην με νευριάζεις μόνο... τώρα. Σε ευθύνες.
5: Απλά από εκεί και πέρα βλέπει το ποιος είναι ο άνθρωπος που είχες πραγματικά και αυτός που νόμιζες ότι είχες. Δηλαδή,
1: και πρόσεξε.
2: Άσε, Εύελιν, τώρα δεν το καταλάβεις να το δεις.
1: Δεν μιλάμε στο ότι δεν αναλογείται όλες τις ευθύνες, ότι δεν υπάρχουν ευθύνες.
2: Κοίτα εδώ, γιατί μου έχεις σηκώσει και το φρύδι.
1: Μισό λεπτάκι. Δεν σου λέει δεν υπάρχουν ευθύνες,
2: ναι.
1: Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος για να έχεις ξεκινήσει εσύ και να καμπλατίζεις τα μηνύματα.
2: Πες μου,
1: θέλω να φύγω. Δεν αισθάνομαι αυτή τη στιγμή καλά μαζί σου, φύγε.
2: Μάμα σου το πει, θα τον εγκαταστρέψεις.
1: Εγώ.
2: Αφού γελασίδι! Αφού γελασίδι! Δεν μπορεί να φύγει κάποιο.
5: Δεν είχε νιώσει ποτέ το ένστικτο, ας πούμε, να ψάξει.
2: Πάρα πολλές φορές, αλλά έχω προσωπικότητα. Δεν το κάνω.
5: Άρα δηλαδή εγώ δεν έχω προσωπικότητα.
1: Εμείς δεν έχουμε αγάπη μου κατά το Θανάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
2: Ψάχνετε, βγάζετε μόνοι σας τα μαγιά.
1: Φιλάκια, Ευελίν. Φιλάκια. Άκου, θα σου πω κάτι.
2: Μην με νευριάζεις.
1: Όταν... Όχι, εσύ μην με νευριάζεις. Τώρα νευριάζεις. Θα γίνει χαμός.
2: Όχι, να το σπάσουμε εδώ μέσα.
1: Λοιπόν,
2: τώρα.
1: Ακόμα δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε συμπληρώσει μήνα.
2: Σιγά.
1: Λοιπόν, και χάνω τον ήρμό μου.
2: Νευρίασε.
1: Εάν ευθύνομαι ή όχι για το ότι εσύ απομακρύνθηκες από μένα και κοιτάς κάτι άλλο ή οτιδήποτε, δεν θα σου πω όχι σε αυτό. Στο ότι έχεις ξεκινήσει όμως μηνύματα και μπουρουμπούρου και φωτιές και αυτό και κάνεις και παίζεις διπλό και τριπλό παιχνίδι. Συγγνώμη, δεν φταίνω.
2: Είμαστε
1: εγώ
2: σε μια εφαρμογή και η εφαρμογή σου δίνει αυτά τα features.
1: Παρακαλώ.
2: Δεν φταίω εγώ, τα πάρω από ένα σωστό.
6: Γεια σας.
1: Γεια, πώς σε λένε?
6: Ευκλήδη.
1: Ευκλήδης.
2: Ευκλήδη, δώσε το κλειδί και τη λύση. Ευκλήδη, έλα.
1: Ευκλήδη, δεν είσαι εδώ μαζί μας.
2: Όχι, Ευκλήδη, εδώ είσαι. Εδώ. Μαζί μας είσαι.
6: Για πείτε μου το θέμα.
1: Α, δεν ξέρεις το θέμα.
0: Γιατί δεν τα άκουσα.
1: Ναι, είναι και 51, Ευκλήδη μου. Πάρε μετά στο παιχνίδι. Φιλάκια, φιλάκια πολλά.
2: Σε έκοψα, ρε Ευκλήδη, γιατί σε κατάλαβε ότι
1: πάμε για last call. Δεν τον έκοψα, αλλά τώρα να εξηγήσω και το θέμα θα πάει ακριβώς. Χάνουμε το break. Last call, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: 2-11-700-79-31. Έχεις 10 λεπτά στη διάθεσή σου. Είναι το κινητό μπροστά. Το ανοίγεις και το ψάχνεις. Δεν θα σε πάρει χαμπάρι ποτέ κανείς.
2: Αν δεν το. Θα το ξέρεις εσύ, ρε Σελίνα.
1: Καλά, με τον εαυτό μου μπορώ να τα βρω, δεν έχω θέμα.
2: Όχι. Με τον εαυτό είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Θα πάω στο καθήκη και θα πω αυτού σου. Μετά
2: θα χάσει την εμπιστοσύνη σου γενικά.
1: Στον εαυτό μου.
2: Και στον εαυτό σου.
1: Μια χαρά εμπιστοσύνη. Παρακαλώ.
2: Καλά, μετά θα το ψάχνει όλα. Το κλείσε.
1: Last call. Θα δώσουμε 4 δευτερόλεπτα περιθώριο για το. Να, ορίστε. Είναι τελευταία γραμμή, ησυχία. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Πώς σε λένε?
4: Είμαι Μαρία Παπαριστέρη.
1: Έλα, Μαράκι, για πες.
4: Εγώ το έκανα και το έχω ξανακάνει. Και αλλιώς, οπότε.
1: Ναι, και
4: δεν έψαχνα.
1: Θα το ψάχνες. Όταν το έχεις ξανακάνει, είχες βρει.
4: Όχι, δεν είχα βρει κάτι. Αλλά αυτό λέγεται που σου λέει να έχει τα μισά.
2: Και πώς ένιωσες όταν δεν βρήκες?
1: Μια χαρά.
4: Μια χαρά, κανένα πρόβλημα.
1: Κοιμήθηκε το βράδυ, μια χαρά.
2: Του το είπε. Του το πες.
4: Όχι, βέβαια.
2: Γιατί δεν του το είπε?
1: Γιατί έτσι.
4: Κάποια πράγματα δεν λέγονται.
2: Α, και κάποια πράγματα δεν γίνονται όμως, κορίτσια. Και φτούσες και δεν τρέπεστε.
4: Δεν έχει ψάξει ποτέ, δηλαδή.
2: Δεν έχω ψάξει ποτέ.
1: Θέματα λέω, εγώ θα σου πω.
2: Δεν έχω ψάξει ποτέ.
4: Είμαι Ελλήνα αυτό.
2: Παιδιά, εγώ δεν έχω ψάξει ποτέ.
1: Ωραία, εμείς έχουμε ψάξει τι θέση, Θανάση. Δεν μας κάνει να δώσει μια αναφορά.
4: Να μας δημιουργήσει τύψεις,
2: Ελλήνα. Να δεν σας δημιουργήσω, παιδιά, 40 λεπτά.
1: Πήγαινε, πιες λίγο νεράκι, να ηρεμήσεις, Θανάση.
2: Το έχω δίπλα μου.
4: Χάλια τα νεύρα του.
1: Ναι, ναι, δίπλα.
2: Μα δεν μπορώ με αυτά τα πράγματα, παιδιά. Αυτά είναι μικρότητες.
4: Δεν πειράζει, εμείς είμαστε μικρές.
1: Είμαστε μικρές εμείς, Θανάση. Ντροπή μας, Θανάση. Και δεν θα μας δώσουμε.
4: Εγώ ντρέπομαι πάρα πολύ.
1: Κι εγώ.
2: Ελπίζω τώρα ο φίλος να ακούει. Ελπίζω τώρα ο φίλος να ακούει, να ακούει και να μάθει τι του έκανες.
1: Ναι, και θα πει γιατί το έκανες, γιατί έτσι. Οκ. Okay.
4: Έχει δώσει κάποια δικαιώματα για να γίνει αυτό, Θανάση.
1: Κατάλαβες, Θανάση.
2: Τα δικαιώματα τι ήταν, δηλαδή, κατάλαβες.
4: Ξημερώματα δίνει δικαιώματα.
2: Συγγνώμη, δηλαδή τι έκανε και δώσε δικαιώματα.
4: Αφού δεν είχε κάποιο δικαίωμα.
2: Όχι, να μα πει όλη την ιστορία. Θέλω να τα ακούσω τώρα εγώ αυτό.
4: Όχι, όχι, δεν είχε γίνει κάποια συγκεκριμένη ιστορία.
1: Το γυναικείο της ένστικτο της έλεγε πάρ' το κινητό και άνοιξέ το.
2: Έγαμος
4: ότι... Κάποιες φορές λες μήπως.
2: Κρίμα στο Τιτανικό.
1: Μήπως που λέγει ο Ραβ, μήπως.
2: Στο Τιτανικό έπρεπε να είχαν βάλει η καπετάνιο γυναίκα. Με το έτσι
1: φιλάκια από φιλάκια μαράκι μου, φιλάκια, γεια. Τι κατάλαβες λοιπόν, Θανάση μου. Όχι, όχι, βάλ' το.
2: Ότι μου κουνιέται να μας ελέγξει σαν πολύ γνωστή τραγουδίστρια.
1: Αυτό το αφιερώνω σε εμάς που ψάχνουν τα κινητά.
2: Πραγματικά την κατάλαβα.

0: είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
10: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
11: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο.
12: Σφαίρα 989.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
15: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
16: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
15: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
16: Περφέτο.
15: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
17: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
18: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
19: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
18: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
19: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
18: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
19: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
18: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710-78-832.
19: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
20: Ακούω σφαίρα!
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
20: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
20: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
20: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
21: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
22: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
23: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
24: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
25: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
26: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
27: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο. Εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Σφαίρα 90.

0: Βύση. Και όχι γιατί, στον Σφαίρα 102.2 η απόλυτη Άννα Βύση. Βλέπω εδώ τώρα και κάνουν όλοι αφιερώματα. Από το πρωί έχουν ξεκινήσει όλες τις εκπομπές για τα highlights αυτής της υπέροχης συναυλίας.
1: Κοίτα, τόσο κόσμο, Ελληνίδα, pop, λαϊκή τραγουδίστρια ή τραγουδιστής δεν θα μαζέψει ποτέ.
0: Ναι, εγώ
1: το αναγνωρίζουμε αυτό. Το
0: κάπου γνωρίζουμε. Είδα πόσο κόσμο είχε το ΟΑΚΑ, ποιες είναι οι πιο πετυχημένες συναυλίες που έχουν γίνει στο ΟΑΚΑ. Και στο νούμερο 1 είναι ο Νταλάρα στο 83 με 160.000 κόσμο.
1: Αυτό είναι το πολύ παλιό που είχε γίνει.
0: Απίστευτο όμως έτσι.
1: Αυτή η συναυλία δεν σπάει ποτέ, αλλά ήταν και άλλο το ΟΑΚΑ τότε.
0: Και η Μετάλλικα νομίζω είχαν λιγότερο κόσμο από την Αναβύση.
1: Ναι, ρε, είναι, μάλλον σου κάτι, είναι λογικό. Είναι άλλο το stage και είναι, αυτά λέγαμε τώρα εδώ. Είναι άλλο το κοινό. Το κοινό, το ελληνικό, δεν είναι συναυλιακό κοινό και δεν έχουμε και τους χώρους. Δηλαδή, μην λέμε μόνο για τους Έλληνες. Λέμε το ΟΑΚΑ, το ΟΑΚΑ, το ΟΑΚΑ. Το ΟΑΚΑ δεν είναι γήπεδο για συναυλίες, δεν βοηθάει. Όσοι έχουν πάει σε συναυλίες στο ΟΑΚΑ έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολλές φορές από το γύρω-γύρω μετά, από την εξυπηρέτηση, από την αναμονή. Μετά τι έχει το Terra Vibe. Το Terra Vibe είναι πάρα πολύ μακριά εκτός Αττικής, πάλι δεν βοηθάει, πάλι δεν είναι καλός συναυλιακός χώρος. Μετά τι έχει, τα γλυκά νερά, δεν λέγονται, που είναι στο Φάληρο.
0: Ναι.
1: Πάλι και αυτό είναι μικρό. Δηλαδή είναι χώροι τους οποίους τους ανοίγουν και κάνουν συναυλίες.
0: Και πάλι τόσο κόσμο δεν μπορεί να μπει όμως.
1: Όχι, πρέπει να μαζέψουν λοιπόν, να φτιάξουν ένα χώρο που να είναι καθαρά για αυτό το δουλειά, να είναι για συναυλίες.
0: Ποιος μου έλεγε, κάποιος μου είχε πει ότι είχε υποθεί κάποια στιγμή να έρθει Taylor Swift στην Ελλάδα.
1: Πού να έρθει.
0: Αλλά δεν υπάρχει ο χώρος που μπορεί να εξυπηρετήσει την Taylor Swift. Δηλαδή δεν μπορεί δεν υπάρχει χώρος σε εμάς που να πεις ότι ναι, μπορούν να μπουν τόσοι άνθρωποι.
1: Πήγες weekend και κατάλαβες. Τώρα η Βύση τι προσπάθησε να κάνει. Προσπάθησε να κάνει το μεγάλο show που γίνεται στο εξωτερικό από αντίστοιχους καλλιτέχνες. Βλέπεις η σκηνή πόσο χώρο πιάνει. Δηλαδή η σκηνή της.
0: Είχε άπειρο κόσμο. Η Τάνια μου λέει εδώ ότι ο Νταλάρας σε δύο μέρες είχε 160.000 κόσμο. Α, δύο μέρες.
1: Δεν το γνωρίζετε.
0: Η Άννα σε μία μέρα 95.000.
1: Τέλος πάντων.
0: 100 τέλος πάντων.
1: Άλλο θα να σου πω. Θέλω να σου πω ότι η σκηνή της Άννας, είδες πόσο μεγάλη ήταν, η σκηνή της Τέλειωνα είναι διπλάσια.
0: Ναι, δηλαδή, για σκέψου.
1: Είναι άλλα στάδια. Είναι άλλη χώρη.
0: Άλλη χώρη, αυτό. Μπράβο τη όμω.
1: Μπράβο, όχι.
0: Μπράβο τη. Δηλαδή, πώς μου έστειλε ένα που. Ποιο μου το έστειλε, που λέει στην ηλικία τη Άννα Βύση, εγώ δεν θα μπορώ ούτε την πυρίμπα να παίξω.
1: Πάντω να πούμε.
0: Με τέσσερα άτομα στι τρει ώρε από Παναγιά μου, τα γόνατά μου για ύπνο.
1: Εντάξει, μπράβο στην Άννα
0: Βύση. Μπράβο, μπράβο. Μιλάμε τώρα, είναι τεράστια.
1: Και στι ίδιε μέρε να πω και εγώ όμω ότι και το φεστιβάλ τη ΚΝΕ 100.000 μαζεύσε. Ωραία, τα λέμε
0: καλά. Παναγία.
1: Ωραία, τα λέμε και αυτά.
0: Σταμάτα λίγο.
1: Και κοίτα και δωρεάν, ναι.
0: Μη φωνάζεις, γιατί πρέπει να προστατεύσεις τη φωνή σου, έρχεσαι.
2: Oh. Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: Στο 211-779-31 σας περιμένουμε. 211-779-31 πακέτο κόμπο Pizza Fan. Μια high protein pizza. Μια protein σαλάτα και tropical bites. Τι λες? Λοιπόν, η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα σειρά High Protein με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese, νέες πίτσες με κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό, δροσερές σαλάτες με πάνω από 37 γραμμάρια πρωτεΐνη σε μόλις 2 κομμάτια πίτσας. Για ένα γευστικό λοιπόν High Protein γεύμα, η επιλογή είναι μία. Είναι Pizza Fan. Πάρα πολλοί κόσμοι ψάχνουν να βρει High Protein γεύματα.
1: Ναι,
0: ένας από αυτούς είναι και ο γιος μου.
1: Τι να. Ρε Σιμίτσο, είσαι 16 χρονών.
0: Ούτε, 14.
1: Είσαι 14. Δεν έχεις κάνει ακόμα ραγάδα. Μη πω,
0: είναι στον όγκο.
1: Ποιον όγκο?
0: Γιατί να κάνει ραγάδες, καλέ.
1: Ακόμα είναι. Μα τα high protein και όλα αυτά τα τρως μετά από κάποια ηλικία.
0: Γιατί εσύ είσαι ραγάδες κάπου?
1: Παντού. Παντού πλέον, παντού.
0: Αλήθεια λέει. Εγώ έχω την εγκυμοσύνη, εσύ?
1: Εγώ επειδή ξεχυλώνει το σώμα μου συνέχεια.
0: Εγώ τις έχω και τις χαίρομαι.
1: Εγώ στις
0: και είμαι και περήφανη για αυτές.
1: Στις ραγάδες μου έχω χαράξει την ιστορία της ζωής μου.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
3: Γεωργία.
0: Από πού τηλεφωνείς?
3: Από Άλυμο.
0: Τι έχεις, γιατί είσαι αλαφιασμένη, έγινε κάτι?
3: Γιατί είμαι στο τρέξιμο, γι' αυτό.
0: Τι έχεις κάνει από το πρωί, για πες.
3: Από το πρωί έχω πάει για δουλειά, έχω γυρίσει, έχω μαγειρέψει, έχω πάει τα παιδιά μου δραστηριότητες και τώρα πάω και τα μαζεύω ένα-ένα και δεν έχει τελειώσει η μέρα.
1: Ω, Γεωργία, έχει ζήσει.
0: Όχι, ένα χειροκρότημα στη Γεωργία. Και σε όλες τις γυναίκες που από το πρωί δεν έχουμε πρώτο πληθυντικό, δεν έχουμε κάτσει καθόλου.
1: Ωραία, εγώ θα
3: και
1: βάλω.
3: Δεν αναμένετε το επόμενο πεντάωρο να κάτσουμε, να το πούμε και αυτό.
0: Τι μαγείρεψες?
3: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Θα βάλω και τους άντρες εγώ. Δεν
0: κατάλαβα. Τι γεωργία έχουμε στο γραμμή.
1: Εγώ το πρωί είμαι με το κουμπάρο μου, τέλεια μου έλεγε. Σήμερα τα μαζεύω παντού τα παιδιά. Είναι σπίτι, έχει μαγειρέψει.
0: Μπράβο και στους μπαμπάδες.
1: Μπράβο, και στους
0: μπράβο, μπράβο. Βάλε
1: έχουν
0: πάλι,
1: αλλάξει
0: πάλι.
1: Οι εποχές.
3: Κρατάμε γερά όλοι.
1: Και εγώ δύο γάτες έχω σπίτι. Ξέρεις τι μαζεύω.
0: Θανάση, σταμάτα να μιλάς. Κρατάμε γερά, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, Γεωργία μου, πάμε να παίξουμε. Να πάρεις πίτσα πακέτα ο κόμπο από Pizza Fan.
3: Να βοηθήσετε και λίγο να κερδίσουμε.
1: Θα σε βοηθήσω πάρα πολύ. Κοίτα. Είναι, είναι μεγάλη επιτυχία των 90s.
3: Κατάλαβα.
1: Είναι μεγάλη επιτυχία των 90s. Μπορεί και λίγο ζήρος.
3: Της γενιάς μου δηλαδή, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Και όποτε, όποτε το ακούγες αυτό το τραγούδι, γέλαγες και δεν χαϊδεύεσαι λίγο. Να λες,
3: Άντρας ή γυναίκα.
0: Περίμενε. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, δηλαδή, που όταν το ακούμε χαϊδευόμαστε.
1: Εγώ χαϊδευόμουν αυτό.
0: Εσύ δεν είσαι.
1: Στα πάρτι αυτό.
0: Σημείο αναφοράς.
1: Συγγνώμη, αλλά στα πάρτι αυτό έμπαινε για το. Για το
3: να το πω πριν παίξει.
1: Καλά, περίμενε.
3: Εντάξει, περιμένω.
0: Θανάση, θα μας δώσεις τον τίτλο τραγουδιού, θα διαβάσεις τους στίχους σαν δελτίο ειδήσεων.
3: Ωραία, καλά θα πάει κι αυτό.
0: Δεν θες δελτίο ειδήσεων.
1: Θέλω κάτι πιο κόντρα.
3: Όχι, εντάξει.
1: Πιο κόντρα.
0: Δεν ξέρω το τραγούδι.
1: Είναι ανεβαστικό.
0: Ανεβαστικό. Σαν να βρίσκεσαι σε ποδόσφαιρο.
1: Σε ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
3: Άπα τι θα πάω.
1: Έλα, χαλάρωσε Γεωργία. Λοιπόν, θα σου
0: πει. Μην φωνάζεις όμως.
1: Δεν θα φωνάξω. Θα σου κάνω μια πιο γρήγορη περιγραφή. Μια πορτουγέζικη. Οκ. Δεν σε πάω. Δεν σε πάω. Έτσι θα σε πάω όμως αυτό το ρυθμό.
3: Εντάξει.
1: Άκου. Είσαι πάλι μπροστά μου, άλλη μια βραδιά. Με απόψε, γλυκιά μου, θα σου το πω καθαρά. Τέρμα μια τα παιχνίδια και αναβολές. Αφού ξέρω πως και εσύ το δες, ξεκρατείς ενοχές.
3: Εκεί που κι εγώ με πολύ.
1: Ρε Γεωργία!
0: Αυτό είναι. Όχι, ρε.
1: Μην αντιστέκεσαι, ρε Γεωργία!
0: Συγγνώμη, αυτό το τραγούδι σε χαϊδεύεσαι.
1: Χαϊδευόμαστε στα πάντα. Στο
3: γυμνάσιο μας. Είχα παραπληροφόρηση και άδικα.
0: Γεια σου, Γεωργία μου, φιλάκια.
1: Ξάω, Γεωργία.
0: Λέω
1: και 14 τώρα.
0: Εκεί που καίγομαι πολύ.
1: Μα συγγνώμη, το εκεί που καίγομαι πολύ είναι για πάρτι. Τι, σε
0: τέλει. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια, πώς σε λένε.
4: Στέλλα.
0: Στέλλα, από πού τηλεφωνείς.
4: Τηλεφωνώ από το.
0: Από το δρόμο.
4: Ναι.
0: Κάνεις λίγες διακοπές γι' αυτό. Λοιπόν, 3, 2, 1 και. Ω, συνέχισε. Σαν ποδόσφαιρο, ναι.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε. Και αυτό είναι θεσμός από. Αυτή η νύχτα έχει μάθει όλα όσα. Κάτσε γιατί εδώ περίμενα, έχει πολλά να πω. Αυτή η νύχτα έχει μάθει όλα όσα κράταγα για μένα, όλα όσα στην άκρη έχει φυλάξει. Μα δεν πειράζει φορεμένα, αυτή τη νύχτα μου θυμίζει πόσο ξοδέθηκα για σένα. Κάθε σου χάδε έχει τόκο και εγώ σου τα είχα κερασμένα.
0: Μη φωνάζει, Θανάση.
1: Ανεβαίνω, τι να κάνω.
0: Πες μας, Στελίτσα.
1: Κόλλησε, Στελίτσα.
0: Όχι.
4: Όχι.
0: Πάμε. Μπορώ να. Όντως τώρα.
1: Άμα τα διαβάζεις γρήγορα έτσι.
0: Ποτέ.
1: Αυτή η νύχτα έχει μάθει όλα όσα κράταγα για εμένα, όλα όσα στην άκρη.
0: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά.
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Γεια σου, Στέλλα, φιλάκια.
1: Γεια σου, Στέλλα.
0: 2-11-779-31. Εύκολα έχεις
1: βάλει. Εγώ ξεκαθαρίζω. Έχω βάλει εύκολα. Τώρα εδώ δεν είναι εύκολο το τρίτο.
0: Μάλιστα, παρακαλώ. Γεια, πώς σε λένε.
4: Έλλη
0: μου, λοιπόν. Τρία, σαν καθηγητής. Τρία, δύο, ένα και.
1: Το ξέρα μαζί σου, τίποτα δεν θα ήταν φυσιολογικό. Ήταν λογικό με τέτοιον έρωτα τρελό. Ζυγά! Να έχω μεγάλες προσδοκίες, θα ήταν κουτό. Πολύ κουτό! Το ξέρω ότι δεν θα ήταν καλό.
0: Για πες.
1: Πόσα Σάββατα και Κυριακές λιώνω στις καρδιές τις φυλακές.
4: Το ξέρω, αναβήσει.
0: Έλα.
1: Πες το.
4: Πόσα Σαββατάκια και Διακυριακές.
1: Όχι μωρέ.
5: 989 Σφαίρα.
6: Καλά σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
7: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
7: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ Daytona QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
7: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
7: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πίκεθι.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πίκεθι!
3: Στο πίκεθι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πίκεθι! Τακούνι και κλειδί.
4: Πίκεθι! Βελόνα και κλωστή.
3: Πίκεθι! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πίκεθι! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πίκεφι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
10: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
9: Φαίνεται.
10: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
9: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
10: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
9: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
10: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-258712.
11: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
12: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
13: Δυνατά.
12: Στοιχείο.
14: Τις επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη.
13: Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
16: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
17: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
18: Σφαίρα 102.2.
19: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
4: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
5: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
6: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Έχουν έρθει μηνύματα που λένε για τον Νταλάρα. Που είπα εγώ ότι ο Νταλάρα στο ΑΚΑ είχε 160.000 κόσμο.
1: Εντάξει,
0: ήταν,
1: ρε,
0: ήταν δύο μέρες. Δεν είναι λίγο ο κόσμο όμω για δύο μέρες. 160.000. Εντάξει, μην το κάνουμε ότι δεν ήταν για δύο μέρες.
1: Πάντως, αν θέλετε να είμαστε πάνω στη συναυλία να έχουμε αποψούλα, θα σας πω εγώ την αποψούλα από δύο-τρεις φίλους πολύ βυσικούς που πήγανε και μου είπαν ότι η συναυλία στο Καλλιμάρμονο ήταν κλάση ανώτερη.
0: Α, δεν ξέρω. Η Κατερίνα μου έστειλε τώρα στο Instagram, από το εξωτερικό μένει έξω η Κατερίνα, ότι ο γιος που πήγε λέει ταλαιπωρήθηκε. Εντάξει, όταν πηγαίνει σε μια συναυλία με τόσο πολύ κόσμο, δεν γίνεται να είναι και όλα τέλεια.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει με την διοργάνωση και με τη συναυλία. Έχει να κάνει με τους χώρους και με το πόσο ευέλικτη είναι η πόλη στο να φιλοξενεί τόσο πολύ κόσμο σε μια μέρα.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Εθνική. Συγχαρητήρια στα αγόρια μας. Για πες.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία νιώσαμε όλοι εχθές. Όχι επειδή νικήσαμε τη Γερμανία, τη νικήσαμε βασικά τη Γερμανία, γιατί ό,τι γράφει δεν ξεγράφει, αλλά δεν είναι αυτή η Γερμανία του παρελθόντος που θέλαμε να είχαμε κερδίσει, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή.
1: Δεν είναι η Golden Γερμανία, δηλαδή, που έχει τις ονοματάρες μέσα. Είναι μια Γερμανία under construction. Φτιάχνεται, το ψάχνει ακόμα.
0: Παρόλα
1: αυτά, έχει σημασία για την επίσημο match. Είναι η Γερμανία μέσα στην έδρα της, θα γράψει. 11 παιχνίδια έχουμε βρεθεί οι δυο μας, δεν έχουμε νικήσει ποτέ. Επίσημα την νικήσαμε πρώτη φορά τη Γερμανία μέσα στην έδρα της. Πολύ συγκλονιστική εμφάνιση. Βέβαια, χάσαμε κι άλλα, δηλαδή ήταν και λίγο φοβισμένοι παίχτες. Το κρατάγανε γιατί είναι το μεγαθύριο απέναντί σου. Θα μπορούσαμε να του είχαμε βάλει τρία γκολάκια άνετα τους Γερμανούς.
0: Και πόσα βάλαμε?
1: Βάλαμε ένα με τον Κουρμπέλη που έχει φάει και πολύ βρυσίδι. Τα λέμε όλα.
0: Γιατί έφαγε βρυσίδι?
1: Εντάξει, πολλοί λένε ότι δεν έπρεπε να είναι στην Εθνική. Ένας από τους είμαι και εγώ, ρε παιδί μου. Για να ανοίξει όμως ο χώρος σε νέα ταλέντα που δείχνουμε ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλά ταλέντα. Αλλά τελικά σε αυτά δεν χρειάζεται και πολύ εμπειρία.
0: Και μιας και μιλάμε για αθλητική δραστηριότητα, ο Ρονάλντο τι έπαθε που δεν έπαιξε καθόλου?
1: Ο Ρονάλντο
0: το βλέπω στο πρώτο θέμα. Ο Ρονάλντο δεν πήρε ούτε λεπτό συμμετοχής, λέει, στην χθεσινή νίκη της Πορτογαλίας.
1: Είναι λογικό όμως.
0: Δεν έπαιξε, λέει, καθόλου και με το που τελείωσε ο αγώνας έτρεξε κατευθείαν στα αποδυτήρια. Έφυγε τρέχοντας.
1: Εντάξει, μωρέ. Καταρχάς να πω κάτι, άμα ακούει ο Κριστιανό. Κριστιανό, θα το πω στα πορτογέζικα.
0: Τι του είπες?
1: Δηλαδή, ξέβαψε το μαλλί σε καραγκιόζης.
0: Γιατί?
1: Χάλια είναι αυτό το πράγμα.
0: Έχει κάνει πάνω. Ναι, μήπως είναι στη διαδικασία του δεκαπάς?
1: Όχι, είναι στη διαδικασία. Έχουν ασπίρει στα μαλλιά του και έχει φρικάρει τώρα και τα βάφει.
0: Θα μπορούσε να τα βάψει κανονικά.
1: Όχι, όχι, είναι χάλια. Δεν στο Λιάγκα, ναι, πώς το κάνει πρώτον.
0: Να
1: δεύτερο,
0: πάρει παράδειγμα από το Λιάγκα.
1: Να πάρει, ναι.
0: Περίμενε. Μήπως αυτό το κιτρινούλι που έχει πάνω στις άκρες, αυτό είναι μετά από δεκαπάς, μήπως το έχει αφήσει.
1: Αηδία είναι.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου, μήπως θα πάει τώρα να το φτιάξει. Δεν πρόλαβε.
1: Σαν πινέλο στην σχολή καλών τεχνών είναι.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό έχει να συμβεί, λέει, από το γύρο του 8 να μην παίξει καθόλου ο Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Εντάξει, είναι και 40 χρόνια.
0: Και εμένα η απορία μου είναι, ο Ρονάλντο, δηλαδή, άμα πει, θέλω να παίξω, το πει κάποιο όχι.
1: Του λένε, ναι. Του είπαν χθες, από ό,τι φαίνεται.
0: Εντάξει, είναι λάθος αυτό.
1: Όχι, είναι μια χαρά σωστό, γιατί είναι και το Nations League, είναι μια καινούρια διοργάνωση. Δεν είναι Euro, δεν είναι Mundial.
0: Ναι, ωραία.
1: Είναι μια διοργάνωση στην ουσία σαν άτυπη φίλη.
0: Στεναχωρήθηκε τώρα όμως.
1: Ναι, δοκιμάζουν οι ομάδες τους παίκτες. Έχει άλλους 50 παίκτες η Πορτογαλία. Θα παίξει μόνο ο Κριστιανό Ρονάλντο?
0: Όχι, αν παίξει τώρα μισάωρο.
1: Όχι, να μην παίξει. Έπαιξε το προηγούμενο παιχνίδι. Και έχασε 15 τετατέτ.
0: Τώρα μπορεί
1: δεν
0: να
1: λυγίζει το γόνατο πλέον, τα αθλητικά. Να... Κάτσε λίγο
0: πάνω. Λες, μωρέ.
1: Ας αράξει λίγο και ο Ρονάλντο να παίξει κάποιο άλλο.
0: Είσαι πάρα πολύ τόξικ απέναντι.
1: Είμαι πάρα πολύ τόξικ. Και να πω και συγχαρητήρια στη Βόρεια Ιρλανδία. Μεγάλη νίκη χθες με το Ισραήλ και ήταν και πολύ πολιτικό παιχνίδι.
0: Ναι. Ξέρω... Δεν σε ακούει κάποιο εκεί που έδωσε συγχαρητήρια στη Βόρεια?
1: Όχι, εντάξει, τι να μην το δούμε και αυτό.
0: Τέλος πάντων, και η Χορχίνα τώρα του έχει φτιάξει να φάει το αγαπημένο του φαγητό.
1: Μαλιά Αγγέλου. Καλό,
0: Λοιπόν, η Pharmacept είναι εδώ, μιας και μιλάμε για μαλλιά. Αν έχετε θέμα με τριχόπτωση, τότε θα πάρετε την σειρά της Pharmacept Scalp Biome. Θα βρείτε εκεί τη σειρά αυτή, το Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum. Μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Έχουν γίνει κλινικές μελέτες και μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης κατέγραψαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα. Με το φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide, τα δύο προϊόντα δρούν συμπληρωματικά και συμβάλλουν στη μείωση της τριχόπτωσης. Είναι η σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss από την Pharmacept.
1: Ξέρετε ποια είναι πιο δημοφιλές εργασίες στο σπιτιού το Σεπτέμβριο, Ελίνα?
0: Ποια είναι? Κουρτίνες.
1: Άλλη.
0: Βάψιμο.
1: Άλλη.
0: Το Σεπτέμβρι. Γενική καθαριότητα, ξεαράχνιασμα.
1: Τρέχα, τρέχα, δεν θα με πιάσεις, λες.
0: Τι?
1: στον ιδιοκτήτη που του χρωστά στα νίκιο. Δεν σ' άρεσε. Λοιπόν, παιδιά, το βάψιμο είναι. Αν το σπίτι σας χρειάζεται φρεσκάρισμα, μπαίνεις δουλευταρά και διαλέγεις από δεκάδες αξιολογημένους και κορυφαίους τεχνίτες. Και αν θες βοήθεια, παίρνεις τηλέφωνο ή τσατάρεις με πραγματικό άνθρωπο στην ομάδα εξυπηρέτησης. Δουλευταράς και σου λύνει τα χέρια.
0: Λοιπόν, να στείλω πολλά φιλιά στο παρεάκι μας στο X με το hashtag απογευματινό. Η Βάσο είναι εδώ, πήγανε όλοι στην Εάννα, στο Άκα, να ξέρεις, τα παιδιά μας εδώ. Και έχουν κάνει. Ποιος έχει σβήσει την ανάρτηση? Κάτι έχει γίνει και η ανάρτηση δεν είναι διαθέσιμη.
1: Τη Βαν δεν πήγανε.
0: Λοιπόν, η Βάσο θέλει να αφιερώσει στον φίλο της, τον Γιάννη, και τους απανταχού φίλους της Άννα Βύση αυτό το τραγούδι. Θάνατος είναι η αγάπη. Πάμε, στρατό μου. Ναι. Λοιπόν, και πολλά φιλιά στον Γιώργο, στην Τάνια, στον Βασιλιά Τζούλιαν, σε όλους εσάς που είστε στο χάστακ απογευματινό. Στον Σφαίρα 102.2, θάνατος είναι η αγάπη.

0: ξεκινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες το eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
0: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Lilio.
3: 89 σφαίρα.
4: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
5: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
4: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
5: Περφέτο.
4: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
10: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
9: Στα πι και φι. Μη τούλα μη τενή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
10: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
9: Στα πι και φι. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πι και φι. Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
11: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
14: Ακούω σφαίρα!
15: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
16: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
17: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
16: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
17: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
17: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
18: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
19: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
18: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
19: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
18: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
19: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
20: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Είμαστε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα και διαβάζω για την αναβίση έτσι διάφορα παραλυπόμενα από τη βραδιά. Έχει ντύσει διάσημα ονόματα όπως την Beyoncé, την Kylie Jenner αλλά και τη Lady Gaga ο Σαουδάραβας που έτυσε την αναβίση.
1: Κοίτα, εμένα δεν μου άρεσε το ντύσιμο.
0: Αυτό που φοράει εσύ.
1: Και τη πήγαινε τη Άννα γιατί είναι πολύ όμορφη γυναίκα.
0: Πάρα πολύ όμορφη.
1: Αλλά μου φάνηκε πάρα πολύ απλό για αναβίση.
0: Όχι.
1: Όχι, δηλαδή να σου πω κάτι, το κάνει που το κάνει. Κάτω ντάνα να γουστάρουμε.
0: Ντάνα ήταν με αυτό που φόρεσε.
1: Σιγά τώρα.
0: Παιδιά, με παντελόνι πάρα πολύ.
1: Το πάκι
0: είναι ο Μοχάμετ Άσι, είναι Σαουδάραβα σχεδιαστή μόδα, ιδρυτή του Άσι Studio, υψηλή ραπτική και έχει ντύσει Beyoncé. Έχει, ναι, στο Παρίσι είναι τώρα το. Διδάσκει. Διδάσκει κιόλα. Έχει το δικό του brand.
1: Όλα μόνο του. Μόνο του τα έκανε.
0: Τι εννοεί μόνο του, καλέ.
1: Γιατί ακούω Σαουδάραβα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Κύριος.
0: Α, και η Ντέμι Μουρ, κοίτα, έχει πολύ ωραία τέτοια.
1: Συγκλονιστήκαμε τώρα.
0: Και έντυσε, και το δεύτερο ήταν custom, και το δεύτερο ήταν custom.
1: Εγώ το πρώτο είδα, το λευκό. Δεύτερο δεν είδα.
0: Έχει κι άλλα μετά.
1: Αφόρεσε καλά.
0: Έχει κι άλλα.
1: Δείξε μου τι να δω.
0: Περίμενε.
1: Κάτσε να δω να κρίνω καλά, ζεφλά, γιατί εγώ μόνο το λευκό είδα.
0: Περίμενε να σου πω. Visi Stylist.
1: Πάντως δεν είχαν πάει πάρα πολύ διάσημοι.
0: Τι λες καλά.
1: Χαμός.
0: Όλοι είχαν πάει.
1: Αλήθεια.
0: Αυτό δεν το είδε. Που μετά έβγαλε
1: αυτό,
0: το.
1: Χάλια αυτό, χάλια.
0: Τι λες μωρέ που είναι χάλια.
1: Χάλια αυτό, τότε να λέμε τώρα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το λευκό.
1: Το
0: λευκό αναδείχνει και το σώμα της. Ήτανε...
1: Το λευκό μου θυμίζει, παιδί μου, η σεξι θεία που τη βρίσκει στη βάφτιση.
0: Ντροπή σου όμως.
1: Γιατί όχι, τι.
0: Μα όλες οι λεπτομέρειες και το πλάι εδώ με το δέσιμο.
1: Είναι η Ντάνα η θεία. Έχει ζήσει ωραία.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2 παρέ με τον Δουλευταρά. Αν για να αλλάξει μία πρίζα έχει ανοίξει 6 βίντεο στο YouTube, κρατά μεταλλικό κατσαβίδι και δεν είσαι και σίγουρο αν έχει κλείσει το γενικό, σταμάτα λίγο εκεί που είσαι, μην ασχοληθεί παραπάνω, δεν το έχει καθόλου, δεν υπάρχει λόγο να ρισκάρει και εσύ και τη ζωή τη δική σου και το όλο των υπολείπων. Μπαίνει Δουλευταρά, βρίσκει άμεσα διαθέσιμου επαγγελματίε με χιλιάδε κριτικέ και επιλέγει ποιον θέλει εσύ. Δεν κινδυνεύει από κανέναν. Παρά μόνο κάνει τη δουλειά σου εύκολα και ξεκάθαρα.
1: Η εβδομάδα ξεκινάει με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο. Γιατί η Greek Roulette της Novibet παίρνει θέση και σε βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, δευτερούλα. Μάθε περισσότερα στο live casino της Novibet.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

Απόγευμα την Οσφαίρα 102-2.

0: ανοίγω το τευτέρι της γιαγιάς. Και πάμε να μαγειρέψουμε.
1: Η συνταγή της ημέρας.
2: Κάτι για που έχω πρόβλημα σήμερα και δεν μπορώ να καταπιώ και εγώ με.
0: Ναι.
2: Κάτι, ξέρω εγώ, κάτι ωραίο να με δροσίσει και να με χορτάσει.
0: Εγώ θα σου φτιάξω γλυκό και θα σου φτιάξω πάστα φλόρα.
2: Πάστα
0: φλόρα δεν μ' αρέσει.
2: Δεν με βοηθάς, δεν με βοηθάς.
0: Ζακυνθινή φρυγανιά.
2: Πολύ απλό ακούγεται αυτό, κατοχικό μου φαίνεται. Μια φρυγανιά.
0: Πρέπει να είναι πάρα πολύ ελαφρύ.
2: Τι είναι αυτό, καλέ.
0: Αυτό είναι γλυκό, παιδιά. Και έχει κρέμα, έχει σιρόπι, έχει φρυγανιές για παντεσπάνι.
2: Για πάτο.
0: Ναι, για παντεσπάνι.
2: Για παντεσπάνι.
0: Πάτο. Λοιπόν.
2: Να κρατήσει σιροπίλα.
0: Σε μέτρια κατσαρόλα, γάλα, ζάχαρη, κρόκους αυγών, corn flour. Ζεσταίνουμε, φτιάχνουμε την κρέμα ουσιαστικά να δέσει. Ρίνεις και βούτυρο μέσα και όλα αυτά. Και μετά. Σε ένα μπολ ανακατεύεις ζάχαρη με καυτό νερό να λιώσει ζάχαρη και αυτό γίνεται καυτό σιρόπι και το αφήνεις να κρυώσει. Βάζεις φρυγανιές σε όλο το πυρέξ, κρέμα, φρυγανιές, κρέμα, φρυγανιές, κρέμα και μετά από πάνω ρίχνεις το σιρόπι. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Το φτιάχνε αυτό η γιαγιά, η Ζουμπουλία. Γιατί ξέρεις αυτά είναι όταν ονόματα εκεί πέρα.
0: Όχι, δικά
2: μου. Απλά σου λέω. Η γιαγιά, η Ζουμπουλία το φτιάχνε στη Ζάκη. Αυτό δύο ταψιά. Τρώγαν όλα τα παιδιά της γειτονιάς. Γουστά, βάζα και τα δάχτυλα μέσα. Λέει ρε γιαγιά. Και έρχεται τώρα ο τρισέγγονος, ο Μάριο. Γιατί έχει κάνει ιταλικό. Δουλεύει στο πέντε ανθισμένες καρδένιες που θέλεις 700 ευρώ για να κάτσεις να φας. Σου λέει φρυγανιά Ζακυνθινή, 55 ευρώ η μπουκιά. Και έρχεται η γιαγιά από πάνω και λέει τι λάθος έχω κάνει.
0: Εντάξει, κοίταξε.
2: Σαν τη γη φρυγανιά και σιρόπι είναι του κλέφτη το γλυκό στα νέα εστιατόρια. Τόσο simplicity όσο και το πορτοφόλι.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Σας ακούμε, κύριε Ελίνα. Γιατί γελάει, να
1: σου πει.
0: Αυτό είναι το νομερό μπούλινγκ που μου κάνει, επειδή κουνιέται τώρα λίγο η κεφαιρούλα μου. Μου λέει, μίλα. Μίλα, μίλα,
1: λοιπόν,
0: βγες εσύ.
1: Πάμε να μιλήσουμε για την Pharmacept και συγκεκριμένα για την υπέροχη σειρά Scalp Biome, την οποία θα τη βρείτε και θα ξενιάσετε μια και καλή από το θέμα της τριχόπτωσης. Γιατί όταν η τριχόπτωση ξεκινά, αρχίζει και φαίνεται παντού. Τι μπορούμε να κάνουμε? Στη σειρά Scalp Biome της Pharmacept, λοιπόν, θα βρούμε το Anti-Hair Loss Shampoo και το Serum που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Anti-Hair Loss Shampoo, Anti-Hair Loss Serum. Με το φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide, τα δύο προϊόντα αυτά τρούν συμπληρωματικά, συμβάλλουν στη μείωση της τριχόπτωσης. Έγιναν κλινικές μελέτες και μετά από 3 μήνες και των όλων αυτών των χρήσεων, δηλαδή όλων των προϊόντων αυτών, ταυτόχρονες χρήσεις, κατέγραψαν συν 17.000 νέες τρίχες και 56% μείωση της τριχόπτωσης. Scalp Biome Anti-Hair Loss από την Pharmacept.
0: Στις ανώτερες σχολές Delta αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα 100 σύγχρονες ειδικότητες από τις 12 τιμές σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, επαγγέλματα μοδάς και ομορφιάς, marketing and management, τεχνικά επαγγέλματα, performing arts και αγροτική κατάρτιση, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες και media. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο Στάδιο.
2: 989.
3: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
4: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
3: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
4: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
3: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
4: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
5: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι 4ης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
6: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
5: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
7: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
2: Συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Το πρωινό σου?
8: Το καλύτερο!
7: Το απογευματινό σου break?
9: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
7: Το καλύτερο!
9: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
7: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
12: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
14: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
17: Έφτασε!
18: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
17: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
19: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
20: Ακούω να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιά...
21: Το
5: μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
8: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
20: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
21: Μεγάλη προσφορά.
22: Όχι, όχι.
21: Τεράστια προσφορά.
22: Ούτε.
21: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
23: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ?
1: Πλέον αργά. Με χαρά κοιμάμαι πλέον 3-4.
0: Ναι. Αν τυχόν χτυπήσει το τηλέφωνο σου το βράδυ.
1: Θα χεστώ πάνω μου.
0: Κι εγώ.
1: Όχι, όχι. Είναι μάντη κακών νέων. Το παίρνω μετά τη μία η ώρα. Τι έχει συμβεί? Κάποιο έχει πεθάνει αργικά.
0: Εσύ εδώ μεταξύ, μετά τις 11 αποσυνδέεσαι.
1: Ναι. Αφήνω
0: το
1: κινητό.
0: Έχω δει, ναι.
1: Αφήνω κινητό στο πλάι, δεν με απασχολεί.
0: Και μπορεί εγώ να θέλω κάτι, ρε Θανάση.
1: Πάρουμε τηλέφωνο. Μην μου στέλνει μήνυμα.
0: Α.
1: Τα μηνύματα δεν τα βλέπω. Πάρουμε τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Αν δεν κοιμάμαι, θα το σηκώσω.
0: Ναι. Καλά, σε έχω πάρει και μεσημέρι και κοιμάσαι.
1: Καλά, εντάξει, έτυχε. Εντάξει, και κάποια μεσημέρα για να κάνουμε το unplug. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Είχα ένα θέμα με τη μάνα μου γι' αυτό.
1: Πότερα.
0: Με πήρε χθες μία ώρα το βράδυ και τσακωθήκαμε σήμερα το πρωί γιατί λέει της μίλησα λίγο.
1: Απότομα.
0: Απότομα. Τη λέω, μαμά, έλεος.
1: Προφανώς δεν είναι σοβαρό το πρόβλημα.
0: Τίποτα, παιδί μου, ήθελε να με ρωτήσει κάτι για ένα φαγητό.
1: Όχι, εντάξει, αυτά είναι μπούρδες.
0: Και τη λέω, ρε μαμά, είναι δυνατόν? Και φοβήθηκα, λέω, μου πήγε το αίμα στο κεφάλι.
1: Είναι μεγάλοι άνθρωποι πλέον.
0: Και τώρα δεν μου μιλάει.
1: Μου το έκανε. Καλά σου κάνει. Ψάξε τι στο κινητό να δει. Πάντως και εμένα, μάλλον με πήρε φέτος κάτι 12 και μια μέρα.
0: Αγχώνεσαι, ρε.
1: Και αγχώθηκα πάρα πολύ. Και λέω, τι θέλει τώρα? Και την παίρνω και σου λέω, μαμά, όλα καλά. Μου λέει, ναι, αγόρι μου, συγγνώμη για την ώρα. Πήγα να σου πω ότι αύριο το πρωί που θα σηκώ. Λέω, αχέσαι μας, ρε. Πραγματικά, στείλω σε μήνυμα, ρε φίλε. Θα το διαβάσω, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχει ξεκινήσει η εβδομάδα του Greece Race for the Cure. Έφτασε η στιγμή το Σάββατο αυτό 3 Οκτωβρίου και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Είναι ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περιπάτου ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Το 18ο Greece Race for the Cure με την υπογραφή του Άλμα Ζωής. Έχετε λοιπόν την Κυριακή 4 του μηνός. Θα είμαστε όλοι εκεί. Οι δράσεις ξεκινούν το Σάββατο με ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα. GreeceRace.gr για να δείτε όλα όσα μας περιμένουν εκεί και ελάτε βεβαίως να γίνουμε ένα για ακόμη μια χρονιά. Γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού, βεβαίως. 18ο Greece Race for the Cure.
1: Θες βάψιμο, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό? Μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευταράς έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια και διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά.
0: Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, Novibet βεβαίως. Novibet γιατί η εβδομάδα σου ξεκινάει με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο. Η Greek Roulette της Novibet παίρνει θέση και σε βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι, με λίγα λόγια, δευτερούλα. Live καζίνο της Novibet, μπορείς να μάθεις περισσότερα. Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλους, με υγεία και αγάπη. Να είμαστε καλά, παιδιά, να είναι μια ήρεμη και ήσυχη εβδομάδα αυτή.
1: Θα δούμε.
0: Καλό υπόλοιπο Δευτέρα. Έρχεται η Ράνια μας, η Ράνια Κωστάκη, μέχρι τις 11. Ο Θανάσης Πασάς.
1: Η Έλληνα Παβίλα.
0: Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο στις 5. Φιλιά.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ. Γνωρίζετε ποιο

0: Σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
0: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Πάλι σχολή.
7: Πάλι γραφείο.
8: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
13: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
14: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
17: Σφαίρα 102.2.
18: Καλό μου ήρθατε, καλό σας βρήκα, καλή εβδομάδα. Βρε, πάει και ο Σεπτέμβρης. Καλά, εντάξει, τα έχω πει εγώ. Θα φτάσουν, όχι τα Χριστούγεννα. Θα έρθει το Πάσχα και πάλι δεν το καταλάβουμε και θα λέμε τι κάναμε. Πάλι θα δίνουμε υποσχέσεις ότι θα ξεκινήσουμε διατροφές, γυμναστήρια, όλα αυτά τα γνωστά. Εγώ πάντως σήμερα, να ξέρετε, έκανα την πρώτη μου απόπειρα. Μετά από αρκετές μέρες, το είχα προγραμματίσει για πιο πριν, εννοώ, να γίνει η έναρξη, αλλά δεν τα κατάφερα. Εντάξει, είναι αυτό που λέω, ότι κάνω σχέδια και ο Θεός γελάει. Δεν πειράζει. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Οπότε σήμερα ξεκίνησα με μια βουτιά, αν και είχε αεράκι και ήταν και λίγο το κρυάκι κάπως. Αλλά αυτό το πράγμα που βιώνεις με τη θάλασσα, ρε παιδιά, και ιδίως πιστέψτε με, όταν περνάει αυτή η καλοκαιρινή περίοδος και έχουμε μπει στο φθινόπωρο και μετά μπαίνουμε και στο χειμώνα, τώρα μπορεί να σας ακούγονται τρελά όλα αυτά που λέω, τα έχω ξαναπεί, αλλά είναι άλλο. Είναι άλλο πράγμα, είναι ξαναγεννιέσαι. Ναι, μη σου πω ξαναβαφτίζεσαι. Τώρα που είπα ξαναβαφτίζεσαι, έχεις σκεφτεί, έχεις αναρωτηθεί αν δεν είχες αυτό το όνομα που έχεις, ποιο όνομα θα ήθελες να έχεις? Εγώ νομίζω όσες φορές και να τα βάλα κάτω, νομίζω ότι κανένα άλλο όνομα δεν θα μου πήγαινε. Όχι, όχι, όχι. Ακόμα και το βαφτιστικό μου, εννοώ το Ουρανία, που είναι λίγο κάπως. Ναι ρε παιδάκι μου, δεν είναι. Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, οι θείοι μου, οι θείες μου, παππούγιδες, γιαγιάδες, έτσι με φωνάζανε. Αλλά...
17: 989
19: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
20: Η ώρα είναι 8.
21: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
22: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
23: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
22: Φαίνεται, φαίνεται.
23: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
22: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
23: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
22: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
23: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
22: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
24: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
25: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
24: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
25: Περφέτο.
24: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
26: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
22: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
27: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
22: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
27: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
22: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
27: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
22: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
27: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
22: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
27: Λάμπρος Γιωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: 989 Σφαίρα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
3: Macao Speaks που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη?
4: Ναι, ναι.
3: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
5: Στη Βύση. Λογικό.
6: Είναι στα κύματα!
3: Η Ολλανδία δημιούργησε...
5: Στη Βύση επέστρεψε, νομίζω.
6: Μαλάκας!
2: Πρωινό Σφαίρα.
7: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα.

0: αυτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μα.
1: Όλα είναι μουσική.
2: 989
3: Σφαίρα.
4: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
6: Ναι.
5: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
6: Τι έγραφε?
5: Νάνι, νάνι.
4: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: μουσική σου.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
5: Ακουόσφαιρα.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Θέλω αλμάτω εκεί.
3: Ναι.
2: Έχουμε πρεθεί εμεί πουθενά βαλάντη του Πουλόπουλο, με ξέρει.
3: Ναι.
2: Ξέρει, καπίτα.
3: Ναι. Μάλιστα.
2: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρί ψυχολογού. Ναι. Και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο του Γρηγόρη, ε? Τον έχει κάνει γαμπρό.
3: Μάλιστα, ναι.
2: Μάλιστα, ναι. Απολογάει, να το ξέρει. Αυτό είναι ειδικό μα Ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
4: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη, το ξέρει το Βαλάντη, το Πουπουλόπουλο.
3: Ναι, το ξέρω. Το Παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμου και μεγάλε κοινωνικέ εκδηλώσει.
5: Έχει και Παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε.
2: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
1: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Oh, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
8: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
10: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
8: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
9: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
8: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
13: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
14: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Hey.
4: Καλημέρα, AI.
5: Καλημέρα.
4: Πώς σε λένε?
5: Αρμάντο.
4: Τι?
5: Εσένα πώς σε λένε?
4: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
4: Τον Παναγίτο του Τζορτζάτο τον ξέρεις?
5: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
4: Ψεύτη. Τον ξέρεις, με ψεύτη.
5: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τζορτζάτο, το ξέρω.
6: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
7: Αν νομίζω ότι είσαι καρέτα, καρέτα.
6: Α, με ξέρεις.
7: Είναι Παναγίος, το ξέρεις.
4: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτο?
5: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτο. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
4: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
7: Με φοβίζει.
5: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί. Και αρνητικά, σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
6: Μαλακίες έλεγε!
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα! Πρωινό Σφαίρα!
1: Σφαίρα! Όλα είναι μουσική.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες,
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Άκου ως

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: 89 σφαίρα.
1: Γιόλο πρωινό σφαίρα.
2: Καλημέρα, AI.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Αρμάντο.
2: Τι?
3: Εσένα πώς σε λένε?
2: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
2: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
3: Περίμενε, κάτσε να σου πω εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
2: Ναι.
3: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο. Ναι. Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζεις χιούμορ και ζωντάνια.
2: Ζωντάνια.
3: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας.
2: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
3: Από τη φωνή. Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
4: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό σφαίρα.
0: Όλα είναι μουσική.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς. Ήταν Δευτέρα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Βράδυ στον Σφαίρα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Σας στέλνω αυτό το email ζητώντας σας μια τεράστια χάρη. Στις 21 Απριλίου γιορτάζουμε την επέτειο του γάμου με τη γυναίκα μου την Ειρήνη. Δυστυχώς όμως λόγω της δουλειάς μου, πιλότος, εκείνη την ημέρα θα είμαι καθοδόν για το Σίδνεϊ. Και εγώ και η γυναίκα μου λατρεύουμε την πρωινή σας εκπομπή. Εγώ ιδιαίτερα σας ακούω ακόμη και στο αεροπλάνο μέσω ίντερνετ, όταν ιδιαίτερα τα ταξίδια είναι τόσο μακρινά. Θα ήταν λοιπόν ιδιαίτερα ξεχωριστό και μοναδικό να την πάρετε για να της κάνετε έκπληξη και να της ευχηθείτε εκ μέρους μου για τα 4 υπέροχα χρόνια γάμου, τον όμορφο δίχρονο γιο μας και για όλα τα χρόνια που είμαστε μαζί. Να είστε σίγουροι πως εκείνη την ώρα που θα την πάρετε θα σας ακούω από τον αέρα. Όσο μακριά και αν είμαι, η επέτειος του γάμου είναι μια ξεχωριστή μέρα.
5: Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα, την Ειρήνη θα ήθελα.
5: Ναι, Ειρήνη είμαι.
4: Ειρήνη, καλημέρα, τι κάνεις? Είμαι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου από το Σφαίρα μαζί με την Άννη Σεντονίνη, τον Παναγίτη του Τζουρτζάτο και τον Γιώργο Τολιανό. Πήραμε ένα email από τον άντρα σου που τώρα βρίσκεται προς το Σίδνεϊ, διότι σήμερα κλείνεται 4 χρόνια γάμου. Και πήραμε λοιπόν να σου ευχηθούμε όλοι εμείς.
6: Χρόνια πολλά!
7: Χρόνια πολλά, Ειρήνη! Να ζήσετε!
8: Ειρήνη, ποιο είναι το πιο ωραίο ταξίδι που έχεις κάνει μαζί με τον άντρα σου?
5: Τη ζωής νομίζω. Αυτό δεν το
7: ξέρω. Έλα ρε φίλε.
8: Είστε ρομαντικοί και δύο και μάλλον ταιριάζετε πολύ.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να σου πω, τι γλυκό αυτό που κάνει ο σύζυγος τώρα, μας είπε ότι θα μέσω ίντερνετ μας ακούει από το αεροπλάνο.
7: Να σου πω κάτι, σου λείπει.
5: Ελπίζω να μην το ακούνε και οι επιβάτες αυτό, έτσι.
4: Γιατί να μην το ακούνε φυσιολογικό? Αν είμαστε στη θέση του, θα άνοιγα τώρα το μικρόφωνο και θα το έλεγα παντού.
7: Έτσι.
4: Γιάννη, αν μας ακούς, σου δίνουμε 30 δευτερόλεπτα για να το κάνεις.
5: Μπορώ όμως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ γλυκό. Εντυπωσιακό όπως πάντα από αυτά που εσύ μόνο ξέρεις και κάνεις. Και ανυπομονώ να έρθεις το Σάββατο για να μπορέσεις να γυρίσεις εδώ μαζί μας και τα υπόλοιπα θα σας πω από κοντά.
4: Τι ωραία. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω σε ποια πτήση βρίσκεστε. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αυτός που οδηγεί αυτό το αεροπλάνο μαζί με κάποιον συγκυβερνήτη είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος που ονομάζεται Γιάννης.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Το ακούς στον Σφαίρα, είναι επιτυχία.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα, μόνο σφαίρα.
1: Η μουσική σου.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Μπήκα σε μαγαζί για να πάω να πάρω μια μπλούζα. Αλλά ήταν πάρα πολύ ακριβή. Πάρα πολύ. Λέω γεια σας, λέω γεια σας, λέω αυτή την μπλούζα θα ήθελα. Λέω πόσο κάνει, μου λέει 190.
3: Έλα τώρα, πλάκα μου κάνεις. Ναι.
2: Και ντράπηκα, αλλά βρήκα φίλη δικαιολογία.
3: Τι είπες?
2: Λέω σε 30 φιλή την έχετε.
3: Έτσι.
2: Γεια σας, έχω χάσει την κοπέλα μου στο εμπορικό. Μπορώ να κάνω μια ανακοίνωση από τα μεγάφωνα? Βεβαίως κύριε, εννοείται, είναι σοβαρό το θέμα. Πού τη χάσατε? Εκεί που ήμουνα κάποια στιγμή μπήκε σε ένα μαγαζί με ρούχα και δεν την ξαναείδα. Μπορώ να το πω από τα μεγάφωνα? Λέει βεβαίως. Στα τσακίδια.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Μάντεψε ποιος.
4: Ψάχνουμε μια γυναίκα σήμερα.
5: Ας πούμε μια γυναίκα, ρε φίλε.
4: Θέλω να σας πω ότι είναι τραγουδίστρια. Δεν είναι Ελληνίδα.
5: Η Ελένη Φουρέιρα.
4: Είναι λάθος ο Γιώργος Λιανός.
5: Πάση το διάλο, τι παγίδα ήταν αυτή.
3: Η Παπαρίζου.
4: Είναι λάθος η Νάνση Αντωνίου. Γεννήθηκε.
6: Γεννήθηκε για την καταστροφή.
4: Το 1975. Και φίτησε στο Trinity College of London. Όπου σπούδασε πιάνο και θεωρία της μουσικής.
7: Τα έχει με τραγουδιστή γνωστό.
4: Ναι.
7: Η Ολυμπίου.
4: Είναι η Δέσποινα Ολυμπίου και είναι σωστός ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ένα χειροκρότημα στον Γρηγόρη, παιδιά. Ακόμα και εσείς
5: που χάσατε. Σας ευχαριστώ το μεταξύ
2: σας. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα 90.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την Πλή Παπαγάλη.
4: Ναι, ναι.
3: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
5: Στη Βύση. Λογικό.
6: Πήρε τα κύματα.
3: Η Ολλανδία δημιούργησε.
6: Στη Βύση
5: επέστρεψαν νομίζω.
6: Μαλάκας. Πήρε τα κύματα.
2: Έξι με 7,
7: 8, 9,
2: 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα.

0: προσοχή σου.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: 989 Σφαίρα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Πρωινό Σφαίρα!
3: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
4: Ναι.
3: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
4: Τι έγραφε?
3: Νάνι, νάνι.
2: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα, τώρα, περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Θέλω αλμάτο εκεί.
4: Ναι.
3: Έχουμε πρεθεί εμεί πουθενά βαλάνα τη Κουπουλόπουλο. Με ξέρει.
4: Ναι.
3: Ξέρει καπίτα. Ήσουνα.
4: Μάλιστα.
3: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό. Πίσω από το πενθυνάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρί ψυχολογού. Εντάξει. Ναι. Και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη. Ε. Τον έχει κάνει γαμπρό.
4: Μάλιστα, ναι.
3: Μάλιστα. Ομολογάει. Να το ξέρει το πατέρα. Αυτό είναι δικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
5: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη. Το ξέρει το Βαλάντη,
4: το
5: Κουπουλόπουλο.
4: Ναι, το ξέρω. Το παλάτι. Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Έχεις και παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
3: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
2: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα. Ακούς τις επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Η μουσική σου.

0: Σε θέλω.
1: 989 Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Hey.
4: Καλημέρα, AI.
5: Καλημέρα.
4: Πώς σε λένε?
5: Αρμάντο. Εσένα πώς σε λένε?
4: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
4: Τον Παναγίτο του Τροτζάτο τον ξέρεις?
5: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
4: Το ξέρεις, με ψεύτη.
5: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τροτζάτος, το ξέρω, το ξέρω.
6: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
4: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τροτζάτος?
5: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τροτζάτος. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
4: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
6: Με φοβίζει.
5: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
6: Μαλακίες έλεγε!
2: 6 με 7, 8,
1: 9, 10.
2: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα. Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.
5: Ήταν Δευτέρα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Σφαίρα 90.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Hey.
4: Καλημέρα, AI.
5: Καλημέρα.
4: Πώς σε λένε?
5: Αρμάντο.
4: Τι?
5: Εσένα πώς σε λένε?
4: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
4: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
5: Περίμενε, κάτσε να σου πω εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
4: Ναι.
5: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο.
4: Ναι.
5: Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζεις χιούμορ και ζωντάνια. Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας.
4: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
5: Από τη φωνή. Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
6: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
2: 6 με 7,
7: 8, 9, 10.
2: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
8: Το ακούς τον Σφαίρα. Είναι επιτυχία.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Σας στέλνω αυτό το email ζητώντας σας μια τεράστια χάρη. Στις 21 Απριλίου γιορτάζουμε την επέτειο γάμου με τη γυναίκα μου την Ειρήνη. Δυστυχώς όμως λόγω της δουλειάς μου, πιλότος, εκείνη την ημέρα θα είμαι καθοδόν για το Σίδνεϊ. Και εγώ και η γυναίκα μου λατρεύουμε την πρωινή σας εκπομπή. Εγώ ιδιαίτερα σας ακούω ακόμη και στο αεροπλάνο μέσω ίντερνετ, όταν ιδιαίτερα τα ταξίδια είναι τόσο μακρινά. Θα ήταν λοιπόν ιδιαίτερα ξεχωριστό και μοναδικό να την πάρετε για να της κάνετε έκπληξη και να της ευχηθείτε εκ μέρους μου για τα 4 υπέροχα χρόνια γάμου, τον όμορφο δίχρονο γιο μας και για όλα τα χρόνια που είμαστε μαζί. Να είστε σίγουροι πως εκείνη την ώρα που θα την πάρετε θα σας ακούω από τον αέρα. Α, όσο μακριά και αν είμαι, η επέτειος του γάμου είναι μια ξεχωριστή μέρα.
4: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα, την Ειρήνη θα ήθελα.
4: Ναι, Ειρήνη είμαι.
3: Ειρήνη, καλημέρα, τι κάνεις? Είμαι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου από το Σφαίρα μαζί με την Άνση Αντωνίου, τον Παναγίτη του Τζορτζάτο και τον Γιώργο Τολιανό. Πήραμε ένα email από τον άντρα σου που τώρα βρίσκεται προς το Σίδνεϊ, διότι σήμερα κλείνεται 4 χρόνια γάμου. Και πήραμε λοιπόν να σου ευχηθούμε όλοι εμείς. Χρόνια πολλά!
5: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά,
5: να ζήσετε δηλαδή. Να ζήσετε, να ζήσετε.
6: Ειρήνη, ποιο είναι το πιο ωραίο ταξίδι που έχεις κάνει μαζί με τον άντρα σου?
4: Τη ζωή, νομίζω. Αυτό δεν το ξέρω.
5: Έλα ρε.
6: Είστε ρομαντικοί και οι δύο και μάλλον ταιριάζετε πολύ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να σου πω, τι γλυκό αυτό που κάνει ο σύζυγος τώρα, μας είπε ότι θα μέσω ίντερνετ μας ακούει από το αεροπλάνο.
5: Να σου πω κάτι, σου λείπει.
4: Ελπίζω να μην το ακούνε και οι επιβάτες αυτό, έτσι.
3: Γιατί να μην το ακούνε φυσιολογικό? Αν είμαι στη θέση του, θα άνοιγα τώρα το μικρόφωνο και θα το έλεγα παντού.
5: Έτσι.
3: Και αν μας ακούς, σου δίνουμε 30 δευτερόλεπτα για να το κάνεις.
4: Μωρό μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήτανε πάρα πολύ γλυκό. Εντυπωσιακό, όπως πάντα, από αυτά που εσύ μόνο ξέρεις και κάνεις. Και ανυπομονώ να έρθει το Σάββατο για να μπορέσεις να γυρίσεις εδώ μαζί μας και τα υπόλοιπα θα σα πω από κοντά.
3: Τι ωραία! Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω σε ποια πτήση βρίσκεστε. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αυτός που οδηγεί αυτό το αεροπλάνο μαζί με κάποιον συγκυβερνήτη είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος που ονομάζεται Γιάννης.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Η μουσική σου. Ήταν Δευτέρα.